ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην άνοδο της Ιγκρού και του Καρέα και στην κάθοδο της Κατεχάκη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείου Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα έχει τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια της χώρας. Σε τροχιανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Αναλυτικά στο enikos.gr. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σεισμός 6,1 ρίχτερ έπληξε το νότιο Περού. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Real FM.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στους 97,8.
1: Ανάστατοι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής περιγράφουν τη μυστηριώδη οσμή που παρέπεμπε σε αέριο και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών λίγο πριν το μεσημέρι. Οι αναφορές για την οσμή καταγράφονται από τη Τραπετσόνα μέχρι τη Γλυφάδα και από τον Νέο Κόσμο ως τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.
2: Κάτι μου μυρίζει.
3: Κάτι μου μυρίζει.
2: Κάτι με ενοχλεί. Ξυπνώ και βλέπω γύρω μου μια πόχα βρωμένη.
4: Έχουμε βρωμήσει από το πρωί, δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι. Βρωμάει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
2: Κάτι μου μυρίζει, πώς να σας το πω. Κάτι σκαρώνουν φίλοι μου και έχουν κακό σκοπό.
5: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
6: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.
2: Κάτι μου μυρίζει, κάτι. Ξυπνάω και βλέπω γύρω μου μια πόχα τρομερή.
7: Δεν παλεύεται αυτή η μυρωδιά.
2: Κάτι μου μυρίζει, πώς να σας το πω. Κάτι σκαρώνουν μάγκες μου και έχουν κακό σκοπό.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Τι μυρίζει, Αμαλία μου!
9: Δεν ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω, δεν ξέρουν κι άλλοι.
8: Τι ήταν αυτό που πάθαμε.
9: Και εμένα μύριζε και που ήμουν, γιατί η εφημερίδα είναι εκεί συγκρού στο ύψος της Καλλιθέας. Κάποια στιγμή είχα ανοιχτό το παράθυρο και κάτι. Βλέπω, ήμουν καυσαέριο είναι αυτό. Έχει τίποτα κανένα φορτηγό με καμιά εξάτμιση. Και έκλεισα το παράθυρο. Παιδιά, ήταν έντονη η δυσοσμία. Πραγματικά και μου δημιούργησε και δυσφορία. Αλλά τι να πω. Τι είναι αυτό τελικά, έχουμε καταλάβει.
8: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια εξήγηση.
9: Πλό μυστηρίου.
8: Επίσημη τουλάχιστον. Αυτή η έντονη οσμή, η οποία απλώθηκε από το Λαγονίσι μέχρι και τη Δραπετσόνα τουλάχιστον, και αναστάτωσε όλους εκεί πέρα τους κατοίκους στα νότια προάστια. Τρεις ώρες τουλάχιστον, για να μην πούμε και παραπάνω, ήταν έντονη αυτή η
9: πολύ
8: οσμή.
9: Έντονη, πολύ έντονη. Και βεβαίως οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, το πρώτο που σκέφτεσαι και έρχεται στο μυαλό, υδρογόνων ανθράκων και θαλάσσιας ρήπανσης. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου, δέσφα, δηληστήρια αλλά και η ψιτάλια. Τι έκαναν, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών, αλλά είπαν ότι δεν υπάρχει
8: διαρροή. Δεν υπάρχει διαρροή.
9: Ακριβώς.
8: Δεν υπάρχει καμία διαρροή. Οι άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους, είχαν βγει νέοι, είχαν βγει γέροι, είχαν βγει οι οικογένειες, τα παιδιά, οι μαμάδες, οι παππούδες, όλοι είχαν βγει.
9: Και ο παππούς
8: είχε βγει στον δρόμο. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι είναι αυτό που μυρίζει, κάτι μυρίζει εδώ πέρα.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Α, και ο Γιώργος Αυτιάς λέει κάτι μυρίζει εδώ. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν μπορούν να πούνε με σιγουριά τι ήταν αυτό το οποίο μύριζε. Και το ερωτηματικό το μεγάλο είναι ποια ήταν και η σύσταση αυτού του αερίου. Δηλαδή η χημική σύσταση αυτού του αερίου. Τι είναι αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Ενδεχομένως λέει σήμερα να γίνουν κάποιες αναλύσεις από αυτό το αέριο και να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για να μάθουμε τη χημική σύσταση. Τι αέριο ήταν αυτό. Αλλά όπως είπες και εσύ, βγήκαν στους δρόμους ο ΔΕΣΦΑ, η πυροσβεστική, το λιμενικό.
9: Ναι. Η πολιτική προστασία. Βεβαίως. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η οσμή και τη σύστασή της, όπως είπε και ο Ιωσήφ. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση σήμερα.
8: Μία εξήγηση είναι αυτή που έδωσε ο Δημοσθένης Αριγιάννης,
9: ναι.
8: Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών, μιλώντας χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Σαριγιάννης για το πιθανότερο σενάριο.
10: Έχουμε καθόλου εικόνα για το τι μπορεί να είναι αυτή η έντονη οσμή στο λεκανοπέδιο τις τελευταίες ώρες.
11: Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις και τεχνικά, θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Θεωρώ το πιο πιθανό. Υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρία για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, το να εξαερώσει κάποιους ατμούς από τροπονάθρακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλιο ή εμπορικό, στον ευρύτερο Σαλονικό, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαλονικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, Αίγινα και το Σούνιο. Άρα εκεί είναι εκεί που θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου και με το λιμενικό αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούνται, μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα.
8: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τον κύριο Σαριγιάννη. Καθαρισμοί λοιπόν, εργασίες καθαρισμού σε κάποιο δεξαμενόπλιο.
9: Ναι.
8: Έτσι. και υπήρξαν αυτοί οι ατμοί, ας το πούμε, από τα αέρια τα οποία απελευθερώθηκαν.
9: Ναι. Επειδή ξέρετε, εμάς μας αρέσουν, στους Έλληνες εννοώ, μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Τι δεν έχω ακούσει από χθες? Ότι θα κάνει μεγάλο σεισμό, ότι όλη αυτή η μυρωδιά προέρχεται από την Εθιάφη και ότι αυτό σημαίνει ότι να προετοιμαζόμαστε. Άλλοι λένε άλλο, ότι μας ψεκάζουν. Το λέει καλημέρα και ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, κάνοντας βέβαια πλάκα ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη και καλημέρα. Το τι, δηλαδή δεν χρειάζεται.
8: Για το ηφαίστειο στα Μέθανα, άκουσα ότι ετοιμάζεται να εκραγεί. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να ξέρετε, οι Θεσσαλονικοί γελάνε μαζί μας, γιατί είστε Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και πρέπει να σου το πω αυτό. Εμένα ήταν το πρώτο που πήγε στο μυαλό μου. Αυτή η δυσοσμία, τέλος πάντων, η έντονη οσμή ενός αερίου, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη τους θερινούς μήνες.
9: Ναι, ναι.
8: Γιατί υπάρχει εκεί πέρα αυτό το πρόβλημα στο θερμαϊκό, με τη μόλυνση, με το φυτοπλάνκτον, και πάρα πολύ συχνά λοιπόν οι Θεσσαλονίκοι παραπονούνται
9: για αυτή την οσμή.
8: Για αυτή την έντονη οσμή. Οπότε οι φίλοι μας πάνω από τη Θεσσαλονίκη είπαν: παιδιά, χαλαρώστε λίγο, κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει.
9: Ναι.
8: Μέχρι τώρα πάντως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιο είναι ακριβώς το αίτιο. Ο κύριος Κολυδάς, για παράδειγμα, ο μετεωρολόγος, λέει ότι είναι πάρα πολλές οι πιθανές αιτίες. Το ένα είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως λέει δηλαδή και ο κύριος Αριγιάννης, καύσιμα, λίμματα, ακόμα και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλανκτών. Αυτό το οποίο λέμε, ας πούμε, για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Σήμερα λοιπόν θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από την έρευνα που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση του αερίου που αναστάτωσε χθες τα νότια προάστια. Για να καταλάβουμε κι εμείς τι ήταν αυτό που τελικά ξεσήκωσε τον κόσμο για τουλάχιστον 3 ώρες εκεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Η Κατερίνα μας, βέβαια, η Κατερίνα Βουτσά, που είναι στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας, δεν πήρε χαμπάρι. Είναι στο Παλαιοφάλιρο, δεν μύρισε τίποτα.
9: Μπράβο, Κατερίνα μου, δεν μυρίζεις μάλλον, δεν έχεις καλή όσφρηση. Α, μυρίζεις, αλλά δεν το πει. Εγώ έχω πολύ έντονη όσφρηση. Πραγματικά ήταν κάποια στιγμή, ένιωσα και δυσφορία. Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα να δούμε από τι προήλθε. Να το δούμε.
8: Λογικά λοιπόν σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Κάτι της μυρίζει.
9: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
12: Βρώμα δυσοδεία.
9: Έτσι.
8: Μπόχα. Ατελείωτη.
9: Έτσι.
8: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρώμησε λίγο χθες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι λένε εδώ οι ακροατές στα μηνύματά τους για τη χθεσινή αυτή δυσάρεστη εμπειρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Τι ήταν αυτή η μεγάλη δυσοσμία, λέει, που δεν μπόρεσε το ανίκανο κράτος να εντοπίσει? Τι να κάνει, βρε Νικόλα. Βγήκαν όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή, τρέχανε, κάνανε μετρήσεις. Δεν υπήρχε διαρροή. Τώρα λοιπόν, όπως σας λέγαμε, ψάχνουν σήμερα τα αποτελέσματα της αναλύσης σχετικά με τη χημική σύσταση. Ναι, να δούμε τι ήταν αυτό ακριβώς και από πού προήλθε. Αλλά όπως ακούσατε νωρίτερα, το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιες εργασίες σε κάποιο πλοίο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Παιδιά, δεν είχαν πει, λέει, ότι οι αγελάδες βγάζουν το μεθάνιο? Γι' αυτό και έχει ακρίβεια στο Μοσχάρι. Λοιπόν, μας εκδικούνται οι αγελάδες, μιας και αυτές ευθύνονται για το περιβάλλον. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει άλλη εξήγηση. Φίλοι, λέει, θα σας στεναχωρήσω, αλλά η οσμή είναι από την κοινωνία μας που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Καλημέρα, Δημήτρη.
9: Καλημέρα, Δημήτρη. Εντάξει, πιστεύουμε να λυθεί το μυστήριο σχετικά με την οσμή. Ψυχραιμία όμως, ας αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι, να αποφανθούν ειδικοί.
8: Ξεσάλωσαν, παιδί μου, χθες ειδικά στα social media.
9: Δεν υπήρχε αυτό.
8: Ξεσάλωσαν. Αυτά που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα, δηλαδή τα διαβάσατε όλοι. Έρχεται σεισμός, έρχεται ηφαίστειο από τα Μέθανα, θα γίνει έκρηξη εκεί, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
9: Μας ψεκάζουν για να μας εξαφανίζουν. Τα γνωστά.
8: Αλλά αυτό είναι γνωστό, ότι είμαστε ψεκασμένοι, είναι γνωστό.
9: Καλά τώρα, αυτό να το λέμε.
8: Καλά τώρα.
9: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
13: Ο θεριστής έρχεται.
9: Ο θεριστής
8: φταίει. Καλά, έρχεται ο θεριστής, αλλά πέρα από το θεριστή έρχεται και το Μουντιάλ. Ιούνιο έρχεται Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό.
9: Ωραία.
8: Και Καναδά. Θα χορτάσουμε μπάλα εμείς. Και επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο και θα βλέπουμε και όλο το καλοκαίρι όλη τη μέρα ποδόσφαιρο, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, ξέρετε, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Νιώθω κι εγώ μέση, ρε παιδί μου. Μπαίνω μέσα και αλωνίζω το γρασίδι.
9: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
8: Ζήστο κι εσύ λοιπόν με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Extra large λοιπόν τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, για να απολαύσεις το Μουντιάλ με τον καλύτερο τρόπο. Μια χαρά, άντε να έρθει παιδιά το Μουντιάλ, να χαρούμε κι εμείς λίγο.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Και εμένα μου μυρίζει, η αλήθεια είναι, και ας βρίσκομαι στα κεντρικά προάστια εκεί της Αττικής, αλλά έχω μια ευαισθησία.
3: Έχω μύτη εγώ
8: και τα πιάνω όλα στον αέρα. Θα επανέλθουμε στο θέμα με ό,τι οι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα μας αναλύσει αμέσως τώρα η Αμαλία.
9: Λοιπόν, αφορά τις συντάξεις κυρίας και βεβαίως όλο το θέμα δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σόρευσης περισσότερων συντάξεων. Δηλαδή, για να το πω λίγο απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Τι αλλάζει μετά την απόφαση του δικαστηρίου ή τι αναμενόταν να αλλάξει? Λοιπόν, είναι η αποκαλούμενη εγκύλωση Τσακλόγλου, η οποία έχει εκδοθεί το 2021 ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλο. Και προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκεται εντός της λογικής του νόμου. Και τώρα η απόφαση συγκεκριμένη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συντάξεων κυρίας, που έχουν όμως απονεμηθεί μετά, από το 2019 και μετά. Δηλαδή όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς θα μπορούσε να τεθεί θέμα αναπροσαρμογής στο ποσό για όσους όσοι λαμβάνουν και δικιά του σύνταξη και σύνταξη κυρίας. Με την απόφαση του ΣΤΕ θα μπορούσαν να γίνουν αναπροσαρμογή ποσών για τη δεύτερη σύνταξη. Άρα να μειωθεί η σύνταξή τους ή να πάρουν μόνο τη μία σύνταξη. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το θέμα είχε δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία για τους 100.000 περίπου συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις. Και σου λέει τι θα γίνει. Θα πατήσουν πάνω σε αυτή την απόφαση και θα μας κόψουν τις συντάξεις? Δίκιο είχαν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, σε επικοινωνία που είχαμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία θα βάζει stop στο να κοπούν οι συντάξεις. Δεν κόβονται οι συντάξεις.
8: Δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία μείωση. Σε συντάξεις χειρίας.
9: Ακριβώς. Ουσιαστικά δεν θα ενεργοποιηθεί με νομοθετική ρύθμιση η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις κυρίας. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και ο Υπουργός λέει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ούτε η δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αμάν αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, που αφορά τις συντάξεις κυρίας του ιδιωτικού τομέα. Θυμάσαι τη συζήτηση ότι μετά την πάροδο τριών ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης κυρίας το ποσοστό της σύνταξης μειώνεται από το 70% στο 35%?
8: Εγώ το θυμάμαι αυτό.
9: Λοιπόν,
8: αλλά
9: αυτό
8: θυμάμαι και κάτι άλλο, θα σου το πω σε λίγο.
9: Ναι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη. Τι λέγανε, αυτό έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Έχει εφαρμοστεί για το δημόσιο, δεν έχει εφαρμοστεί για το ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε λοιπόν και υπάρχει μία φημολογεί ότι αν αρχίζει να εφαρμόζεται, θα αναγκαστούν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να δώσουν πίσω χρήματα. Δεν θα υπάρξει αυτό, γιατί μάλλον και εκεί παγώνει όλο αυτό και θα έρθει και ρύθμιση. Οπότε ούτε εδώ ενεργοποιείται η μείωση μετά την τριετία. Άρα για τις συντάξεις κυρίας, αυτό λένε από το Υπουργείο Εργασίας και η Υπουργός κυρία Νίκη Κεραμέως, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή. Εντάξει, αυτό έλειπε. Οι άνθρωποι παίρνουν, τους έχουν κόψει, τους έχουν κόψει με στα μνημόνια τα πάντα, να τους κόβουν και άλλο τις συντάξεις. Όχι, δεν θα κοπούν.
8: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Υπουργός Εργασίας χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά.
13: Καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά, έχει βγει μια περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή συντάξεις χειρίας. Οι δυσκολίες καθημερινότητας είναι πάρα πολλές. Οφείλουμε με ενσυναίσθηση να ενσκύψουμε στις δυσκολίες που έχουν καθημερινά οι συνταξιούχοι και δι' οι συνταξιούχοι χειρίας.
8: Και πολύ σωστή πρωτοβουλία. Θα νομοθετήσουμε, λέει η κυρία Κεραμέως, καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας. Επειδή με ρώτησες όμως, Αμαλία μου, εάν θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θυμάμαι για κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση έλεγε όταν ήρθε στα πράγματα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Που έχει αυτά τα αποτελέσματα.
9: Έχεις δίκιο.
8: Δεν βλέπω να έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Ναι, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία και είναι θετικό αυτό. Διασφαλίζεται λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει πραγματικά καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας, αλλά με εκείνο τον νόμο Κατρούγκαλου, τον περίφημο.
9: Ναι, εντάξει. Μας έχει στοιχειώσει. Έχει στοιχειώσει τους συνταξιούχους αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή πραγματικά προσωπική διαφορά, δεν παίρνουν τις αυξήσεις το ένα το άλλο. Καταργήστε να τελειώνουμε.
8: Τέλος πάντων, είναι σε θετική κατεύθυνση λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία που θα έρθει το επόμενο διάστημα, αυτή η νομοθετική ρύθμιση και δεν θα υπάρξει, επαναλαμβάνουμε, καμία μα καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας, όπως είναι και το δίκαιο, όπως είναι και το σωστό.
9: Άρα αυτό που είπε ο Σιφ, ουσιαστικά εγώ θα συμφωνήσω και τι θα πω, ότι πρέπει να έρθει νομοθετική ρύθμιση που θα καταργεί στο σημείο αυτό που μιλάμε τώρα για αυτό το θέμα, τον νόμο Κατρούγκαλου. Μόνο έτσι. Φέρετε την νομοθετική ρύθμιση και αυτό νομίζω θα κάνει η Υπουργός Εργασίας και το Υπουργείο, λοιπόν, που θα καταργήσει στο σημείο αυτό το νόμο Κατρούγκαλου. Και βεβαίως να βρεθεί μια συνολική λύση. Να μην έχουν αυτό το άγχος οι συνταξιούχοι κάθε φορά. Όπου θα μας κόψουν, όχι εκείνο, όχι το άλλο.
8: Διασφαλίζονται λοιπόν οι συντάξεις και με την νομοθετική ρύθμιση, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα και στον Πέτρο. Σχετικά λέει με τις συντάξεις, για αυτές λοιπόν που έχουν περικοπή, θα κάνουν κάτι για να τις επαναφέρουν. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο. Είναι το δίκαιο των συνταξιούχων. Το φωνάζουμε κι εμείς εδώ χρόνια. Έχουν υποστεί τρομερές περικοπές στα χρόνια των μνημονίων.
9: Γιώργο μου, τώρα σοβαρολογείς με το μήνυμά σου. Δηλαδή, εσύ θεωρήσαμε ότι εμείς λέμε ότι φταίει ο κύριος Κατρούγκαλος. Αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, να μην το πούμε.
8: Αφού αυτό παράγει αυτά τα αποτελέσματα.
9: Σε παρακαλώ, βρε Ιωσήφ. Δηλαδή, τώρα τι θέλετε να μας πείτε.
8: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά.
9: Αυτό είναι το αποτελέσμα του νόμου Κατρούγκαλου. Να μην το πούμε. Και να μην πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας προωθεί νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν σ' αρέσει. Μα αυτό είναι ο νόμος. Νόμος Κατρούγκαλου. Να μην το λέμε. Τι θέλετε να λέμε.
8: Από την άλλη, χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την κυρία Κεραμέως ότι πλέον.
9: Τέλος.
8: Οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ θα μπουν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Άλλο ένα δίκαιο αίτημα του συγκεκριμένου κλάδου. Φωνάζουν χρόνια αυτοί οι άνθρωποι και το διεκδικούν. Φαίνεται ότι υλοποιείται, καθώς όπως είπε η κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται ήδη η ρύθμιση.
13: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Και αυτό είναι μία ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
14: Είναι
13: και να σταθούμε δίπλα τους.
14: Νοσηλευτές, διασώστες.
13: Είναι νοσηλευτές, νοσοκόμοι, οδηγοί και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.
8: Και αυτό δίκαιο.
9: Δίκαιο και έπρεπε να έχει γίνει, έχει αργήσει. Έχει αργήσει να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να μην είναι στα παρέκια ανθυγινά.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τι θες, καλή μου Κατερίνα, τίτλους ειδήσεων θέλεις.
9: Ναι, τίτλους ειδήσεων θέλει, τι να κάνει.
8: Άντε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχει μια ανησυχία εδώ στα μηνύματα των ακροατών.
3: Κάτι μου μυρίζει.
8: Κάτι τους μυρίζει, κάτι τους μυρίζει. Εκλογές θα είναι. In the morning and in the evening when it's cloudy or...
14: Real FM.
15: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
20: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
19: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
22: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days

0: HealthAid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
0: HealthAid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
5: Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ePavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ePavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεγανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, απαντάει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης Πούτιν-Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο. Αρχή σήμερα η υποβολή τήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα και στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Ποσειδώνος από Άλυμος Μοσχάτο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Άντε, να μπούμε, γιατί έχει ξεκινήσει και τραγουδάει, του αρέσει το τραγούδι, δεν θα δούμε ποτέ να κάνουμε κουμπί.
1: Ξέρε, πουλάκι μου,
0: παιδί μου, έχουμε δουλειές εδώ. Έχουμε...
1: Γενέθλια, ρε. Ο Αλμπάνο, ρε.
0: Ο Αλμπάνο, χρόνια του πολλά. Χιλιόχρονος.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
1: Σε πόσο είναι?
0: Πόσο?
1: 83.
0: Να τα χιλιάσει.
1: 83 ο Αλμπάνο.
0: Να τα χιλιάσει.
1: Έχει μεγάλο γκέλ στην Ελλάδα. Από παλιά, από τη δεκαετία του 60. Η οντινό.

0: Φιλαδέλφια, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην άνοδο στη Γλυφάδα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία και στις Μικράς Ασίας Αλιπέδου Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση. Θα τον συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20. Καλό κουράγιο σε όσους βρίσκονται στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Μπορώ να το κάνω, λέει, και στη δουλειά αυτά τα οποία περιγράφει νωρίτερα η γιατρός, η Ηλή που είπες εκεί. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Στέλιο. Ορμόμενος, λέει, από τα βαρέα και ανθυγινά των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και μπράβο που θα το λάβουν. Εμάς το επάγγελμά μας δεν είναι χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο. Είναι αστυνομικός ο Στέλιος και στέλνει αυτό το μήνυμα. Είναι επίσης ένα αίτημα χρόνων των αστυνομικών για να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο νησί της Μαστίχα, στοιχείο. Αγαπητέ Σταμάτη, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνά τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χθες είχαμε και μπουρίνι, έτσι είχαμε και μια καταιγίδα. Άστα. Τι ήταν αυτό το πράγμα, έριξε αρκετό νερό.
2: Πολύ νερό, πολύ νερό πραγματικά.
1: Μέχρι και τις 10 το βράδυ, εκεί 10:30 έβρεχε. Το είχαμε πει εδώ από νωρίς ότι υπάρχει το ενδεχόμενο καταιγίδας. Έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι για σήμερα προβλέπουν πάλι έναν άστατο καιρό. Συννεφιά στην Αττική, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει για πιθανότητα βροχής σήμερα. Αλλά έτσι όπως είναι άστατο το σκηνικό, μην το αποκλείετε. Και οι θερμοκρασίες μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας που μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία.
2: Και το ανακαινίζω θα είναι τα χρηστικά μέρα της,
1: ακριβώς,
2: τα νέα της ημέρας.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα πάμε και στο θέμα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων, των τελευταίων κινήσεων που κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν μετά την απόφαση του Κισαία για απόσυρση δυνάμεων από Κάρπαθο, Εύρο και Κύπρο. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά στη συνέχεια.
3: Ο θεριστής.
1: Ναι.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.
4: Real FM.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow.

συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με

0: Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα και στην Ποσειδώνας από Άλυμο έως Μοσχάτο. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευής Βρυλίσια και στις εξόδους Γιαλαμία. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα έχει τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στη Τεχεράνη. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψη μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο Πορτοράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Στους 20 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις εκτεταμένες πλημμύρες στην Κίνα. Οι 20 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Southampton αποβλήθηκε από τον τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπίας που έκαναν ανθρωποί της στις προπονήσεις των Oxford, Ipswich και Middlesbrough. Τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών στο νέο πρωτάθλημα της Championship, ενώ τη θέση της στον τελικό θα πάρει η Middlesbrough που θα αντιμετωπίσει την Hull. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για ρήγη συγκίνησης. Η Κάντζου, παιδιά, έχει ανατριχιάσει.
1: Πασοκάρα!
0: Το θέμα το μουσικό όμως δεν παίζει για αυτόν τον λόγο τον οποίο φαντάζεσαι. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2013 μία μουσική ιδιοφυΐα. Ο Ρέι Μάνζαρεκ. Κιμπορντίστας, πιανίστας και ιδρυτικό μέλος των Doors. Σπούδασε οικονομικά, σπούδασε κινηματογράφο, εκεί γνώρισε τον Τζιμ Μόρισον και στη συνέχεια προχώρησαν στην ίδρυση του συγκροτήματος. Και στη δεκαετία του 80 έκανε την περίφημη διασκευή στο έργο του Καρλ Όρφ, το Κάρμινα Μπουράνα, το οποίο έμελε να γίνει και ύμνος εδώ στην Ελλάδα για το Πασόκ. Και όχι μόνο. Το χρησιμοποίησαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και η Άγγελα Μέρκελ το έχει χρησιμοποιήσει σε προεκλογική εκστρατεία. Και το κορυφαίο όλων ποιο είναι. Εάν κάποιος διαβάσει τους στίχους από το Κάρμινα Μπουράνα, από το έργο γενικότερα και το Φορτούνα συγκεκριμένα, λέει για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία τύχη, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν καμία προσδοκία. Οι πολιτικοί λοιπόν από τον μπαλκόνι χρησιμοποιούσαν το Κάρμινα Μπουράνα και το κοινό από κάτω ήταν εκστασιασμένο ακούγοντας ότι δεν έχει καμία μα καμία ελπίδα. Από τα παράδοξα τα οποία συμβαίνουν και στις προεκλογικές εκστρατείες. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη και πάλι. Κάποια είδηση έχουμε τη τελευταία στιγμή, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Λικουρέτζο.
2: Βέβαια.
0: Και για να είναι ο Γιώργος στη γραμμή, πάνω να πει ότι έχει ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Σήμερα είναι προγραμματισμένες στη Βουλή δύο συνεδριάσεις για την υπόθεση των υποκλοπών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η πρώτη αφορά αυτή που αρχίζει τώρα με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη. Η δεύτερη ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Αυτή φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί. Έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι ο κ. Τζαβέλας έχει αποστείλει επιστολή σήμερα το πρωί στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κ. Μπούρα. Αρνείται την εμφάνισή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό που φαίνεται ότι επικαλείται ο κ. Τζαβέλας είναι η συνταγματική τάξη και η διάκριση των εξουσιών. Να το πω πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Τζαβέλας λέει ότι δεν νομιμοποιείται κανένα στη Βουλή να με καλεί για να δώσω εξηγήσεις για δικαιοδοτική κρίση την οποία έχω κάνει επί ανοιχτής υπόθεσης. Άρα φαίνεται ότι η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής δεν θα γίνει καθόλου. Αν τεθεί το θέμα, θα τεθεί στη συνεδρίαση η οποία αρχίζει τώρα σε λίγα λεπτά. Και πρέπει να επισημάνω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής είναι κλειστή, είναι απόρριτη, διότι αφορά σε ζητήματα που ανάγονται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το λέω αυτό ότι θα συζητηθεί εκεί, διότι εχθές ακούγαμε όλη μέρα ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ενδεχομένως θα ζητήσουν τη βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση η οποία αρχίζει σε λίγα λεπτά.
2: Μάλιστα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε, πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
3: Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με την έντονη οσμή που απασχόλησε χθες τα νότια προάστια και γενικά όλο το παραλιακό μέτωπο. Θα περιμένουμε, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, τις αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν γνωστά σήμερα σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που ταλαιπώρησε για αρκετές ώρες και ανησύχησε εκεί τους κατοίκους. Εξακολουθεί να τους ανησυχεί, γιατί το αέριο, η οσμή μπορεί να έφυγε,
2: ναι,
0: αλλά η ανησυχία παραμένει και οι άνθρωποι βίωσαν μια ιδιαίτερη κατάσταση χθες και θέλουν να μάθουν από τι ακριβώς έχει προκύψει όλο αυτό το πρόβλημα.
4: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
5: Έχουμε βρωμίσει από το πρωί, δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι, βρωμάει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
6: Δεν παλεύεται αυτή η μυρωδιά.
7: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.
0: Ήτανε στα πρόθυμα λιποθυμίας οι άνθρωποι.
2: Ήταν κάποια στιγμή πραγματικά.
0: Ακριβώς. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν τα αποτελέσματα για να υπάρξει και μια επίσημη εξήγηση. Τώρα για τις συντάξεις χειρίας τα είπε αναλυτικά η Αμαλία
2: Ακριβώς,
0: στην πρώτη ώρα.
2: Δεν θα κοπεί καμία σύνταξη χειρίας. Αυτή είναι η διαβεβαίωση διαστόματος της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως. Θα έρθει νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περικοπή σύνταξης χειρίας.
0: Ταυτόχρονα η κυρία Κεραμέως είπε ότι ετοιμάζεται και ρύθμιση ώστε να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ.
2: Είπαμε επίσης για το ανακοινίζω που έρχεται αρχές Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα και ότι θα αφορά κλειστά σπίτια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 99 με δύο προϋποθέσεις να υπάρχει, να είναι στην αγορά 5 χρόνια και να είναι σταθερό το ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Η Αμαλία σας αποκάλυψε τα μυστικά για τον καλό ύπνο. Εάν τα ακολουθήσετε, παιδιά, δεν θα κλείσετε μάτι τόσο απλά.
2: Όχι εγώ, η κυρία Ντέμπορα.
0: Η κυρία Ντέμπορα. Μπράβο, να είναι καλά η κυρία Ντέμπορα.
2: Γιατρός, δόκτωρ.
0: Και για τον καιρό σας τα είπαμε, άστατο το σκηνικό και σήμερα η θερμοκρασία μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο. Αμαλία, μπορεί να με βλέπεις λίγο σκεπτικό σήμερα, είναι επειδή δεν ξέρω τι θα παραγγείλω. Αλλά μπορεί να μην ξέρω τι θα παραγγείλω, ξέρω όμως πώς θα κερδίσω. Μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και παίρνω 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή μου. Α, και φυσικά μπορεί να ανακαλύψω εκεί εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάξω. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο φοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Έφτασα 60 λέει για να μάθω ότι το Κάρμινα Μπουράνα του Πασόκ είναι διασκευή του κορυφαίου των κορυφαίων. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Έτσι είναι όπως τα λέγαμε νωρίτερα η ιστορία. Καλημέρα και στο φίλο τον Άγη, τον Κάκια, από τους παλιούς ραδιοφωνικούς φίλους. Να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς. Πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με το νομοθέτημα για την γαλάζια πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας. Επιμένουν οι Τούρκοι, σε επίπεδο πληροφοριών βέβαια πάντα, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της προπαγάνδας που γίνεται εκεί, όπου εμφανίζονται διάφοροι που διεκδικούν την πατρότητα αυτού του σχεδίου ως εμπνευστές. Και λένε διάφορα.
2: Ναι, ακόμα δεν το έχουμε δει το σχέδιο και το νομοσχέδιο αυτό που θα περάσει, έτσι λένε οι πληροφορίες από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση. Αλλά δημιουργεί έτσι νέα δεδομένα εφόσον περάσει και η Αθήνα παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις.
0: Από την άλλη, είχαμε την απόσυρση δυνάμεων, δηλαδή των Πάτριωτ από την Κάρπαθο και από τον Εύρο. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση ενημέρωσε ότι η συστοιχία Patriot αντικαθίσταται από δύο μοιράζ στην Κάρπαθο και ταυτόχρονα ότι θα αντικατασταθούν και οι δυνάμεις στην Κύπρο.
2: Ακριβώς.
0: Από άλλα αεροσκάφη και ταυτόχρονα ότι θα παραμείνει μια φρεγάτα στην περιοχή.
2: Ναι, έχει δημιουργηθεί μια κουβέντα και γιατί τώρα να φύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο και μήπως αυτό έχει να κάνει με τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Απάντησε πάντως χθες η κυβέρνηση διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη ότι αυτό είναι. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση.
0: Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μια αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν. Εδώ αναφερόμαστε στον Κάρπαθο και στο Διδημότυχο. Εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι ήταν απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ότι έγινε για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Υπάρχει σκληρή κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Πολύ σκληρή κριτική.
0: Ο οποίος ζητάει έκτακτη σύγκληση συνόδου κορυφής στην Ευρώπη, ώστε να τεθεί το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και ζητάει να ξυπνήσουμε επιτέλους. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία μεταφέρθηκαν από την πλευρά του Αντώνη Σαμάρα.
2: Ακριβώς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο και εκείνος να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα και θα το δούμε αυτό. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πάντως ήταν σκληρή η κριτική, ακριβώς η κριτική του πρώην Πρωθυπουργού για το θέμα το ότι έφυγαν οι Πάτριωτα από την Κάρπαθο.
0: Στην Τουρκία εμφανίζονται μερικώς ικανοποιημένοι με αυτή την κίνηση. Λένε ότι θα αποσυμπιέσει την κατάσταση. Έτσι είναι η δική τους ανάγνωση στο θέμα.
2: Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός στην Τουρκία τώρα τον έχουμε ζήσει και τον ξέρουμε. Εντάξει.
0: Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ταυτίζεται το ένα θέμα με το
2: άλλο.
0: Εγώ
2: πάντως να πω ότι στην Τουρκία όλες οι πολιτικές δυνάμεις όταν είναι θέματα, όταν τα θέματα αφορούν, είναι εθνικά ή αφορούν και την Ελλάδα, είναι όλοι μαζί. Εμείς εδώ ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό. Ακόμα και για τα τόσα σοβαρά θέματα τα εθνικά. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε όχι τώρα, όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Ότι στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει ενιαία γραμμή. Αυτό εγώ το έχω διαπιστώσει όσα χρόνια παρακολουθώ και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων και της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Είδες κανείς να τα βάζει με τον Ερντογάν για όλο αυτό το νομοσχέδιο ή να λέει κάτι ή ακόμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο. Πάντως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς εδώ πέρα σφαζόμαστε.
0: Και βέβαια να πούμε και τη στήριξη που έλαβε για άλλη μια φορά η Τουρκία από την Γερμανία με την αποστολή των γερμανικών Patriot που θα αντικαταστήσουν τους Αμερικάνικους για την αεράμινα της Τουρκίας σε συνδυασμό με 150 περίπου Γερμανούς στρατιώτες οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Τουρκία για την υποστήριξη της συστοιχίας Patriot.
2: Γερμανοί.
0: Γενικά οι Γερμανοί σταθερά δίπλα στο πλευρό των Τούρκων και από κοντά και οι Ισπανοί. Εννέα και 20 πρώτα λεπτά, αυτή είναι η ώρα που έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος με ό,τι νεότερο υπάρχει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Τι γίνεται Παναγιώτη μου, χαμός.
9: Καλημέρα και πάλι, ναι, χαμός, στάσιμη κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πατησιών. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα, στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είπαμε ζεσταίνεται ο κόσμος σιγά σιγά. Στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
2: Φτάνει.
0: Παναγιώτη, πρόσεχε μην καείς το ζέσταμα.
9: Εντάξει, θα το έχω στο νου.
2: Δεν ξέρω τι λένε.
0: Κάτι
2: μεταξύ
0: δικά
2: τους...
0: μας εμείς
2: ναι,
0: λέμε. Κάτι δικά
2: μας. Δεν μπλέκομαι σε αυτά, είναι δικά σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην αδυναμική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή το καφέ σας. Τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
10: Κάτι μου μυρίζει.
0: Του μυρίζει. Του μυρίζει ακόμα. Του Γιώργου του αυτιά. Τι να σου κάνουμε αγαπητέ Γιώργο, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, αυτό που ακούσαμε από τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αυτή η μυρωδιά, η οσμή πιθανότητα οφείλεται σε δεξαμενόπλιο στο Σαρονικό που έκανε κάποιες εργασίες καθαρισμού. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες, και για φυτοπλανκτόν ακούστηκε, και για λίμματα ακούστηκε, και για καύσιμα ακούστηκε. Α, τώρα που είπα καύσιμα.
2: Μη λες για καύσιμα.
0: Oh, δεν γίνεται να μην πω. Δεν γίνεται να μην πω.
2: Τι θα γίνει.
0: Τι τιμές είδα σήμερα το πρωί.
2: Τι τιμές είδες.
0: 2,139, δηλαδή 2,14. Η αμόλυβδη 1,75 με 1,83 το πετρέλαιο κίνησης. 2,14 επί της ουσίας και 1,75 με 1,80 κάτι το πετρέλαιο κίνησης.
2: Ωραία.
0: Θα σου πω περισσότερα όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί όπως μας ενημερώνει η Κατερίνα Βουτσά θα πρέπει να διακόψουμε. Επανερχόμαστε σε λίγο με τα καύσιμα.
10: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
13: Το πρώτο του τρόπαιο στο Europa League θα διεκδικήσουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη η Aston Villa με τη γερμανική Freiburg στον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Για την αγγλική ομάδα είναι ο δεύτερος τελικός σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατακτήσει το 1982 το κύπελο πρωταθλητριών, επικρατώντας με 1-0 της Bayern Μονάχου στο Ρότερνταμ.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Μηχανικέ!
1: Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρούφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρούφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
8: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
7: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
8: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
10: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα μεγαλύτερα προβλήματα. Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, απαντάει η Τεχεράνη. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και διέφυγαν. Περισσότερα στο real.gr.
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο σε Γάλαιο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνά από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρος Μοσχάτο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίος Νοηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό, κυρία Σοφία, είναι η Λόρντι, το Hard Rock Hallelujah. Σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 2006, η Φιλανδία κατέκτησε την Eurovision με τα τέρατα. Δεν σ' αρέσουνε τα τέρατα?
2: Καθόλου.
1: Μια χαρά ήταν τα τέρατα. Μια χαρά. Πήγαν όλοι εκεί με τα γλυκανάλατα και όλα τα υπόλοιπα. Εμφανίζονται τα τέρατα, δίνουν ρυθμό, βγαίνουν μπροστά, σαρώσανε. Άσε και λίγο να έχουμε ζωντάνια, να έχουμε παλμό, να έχουμε νεύρο.
3: Να έχουμε από όλα να έχουμε.
1: Μια χαρά ήταν τα τερατάκια και γλυκά. Εδώ έχουμε άλλα και άλλα τέρατα που μας περιστοιχίζουν.
3: Καλά, αυτό είναι μια
1: λύση. Τα μας πειράξαν.
3: Σωστό είναι αυτό.
1: Λέγαμε νωρίτερα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων για τις τιμές στα καύσιμα.
3: Που τα τσουρουφλίζουν.
1: 14 που βλέπουμε σήμερα στην Αττική, τουλάχιστον από τα πρατήρια που περάσαμε εμείς, και η ανησυχία είναι ζωντανή για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα μετά και τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή.
3: Βεβαίως, και τη νέα και την νέα ράλη στη μέση του πετρελαίου. Σήμερα πέφτει κάπως το πετρέλαιο, μην με θεωρήσετε πολύ, εκεί πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι είναι, αλλά έχει κάνει πάλι ένα ράλι το προηγούμενο διάστημα, άρα αναμένουμε οι τιμές των καυσίμων να αυξηθούν.
1: Και να ακούσουμε λοιπόν.
3: Και ο Θεός μαζί μας.
1: Ναι, και ο Θεός μαζί μας. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο Πρατηριούχων Αττικής, για το τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο, ο οποίος πλησιάζει.
4: Πια είμαστε πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά σε όλα τα πρατήρια της χώρας σχεδόν. Το πίκι είναι στα νησιά, όπου είναι πάνω από 2 ευρώ και 20, στις Κυκλάδες είναι πάνω από 2,27. Δυστυχώς την τελευταία εβδομάδα βιώσαμε μια συνεχόμενη αύξηση στις δηληστηριακές τιμές, 1 με 1,5 λεπτό κάθε μέρα. Δυστυχώς δεν φαίνεται κάτι για να αλλάξει το σκηνικό. Και ξέρετε, όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, αυξάνεται η τιμή της βενζίνης περισσότερα από την τιμή του πετρελαίου, γιατί είναι η βενζίνη απαραίτητη, δηλαδή δημιουργείται μια ζήτηση στην Νότια Ευρώπη κυρίως λόγω των μετακινήσεων. Υπάρχει μια τεχνητή ζήτηση λοιπόν, γιατί υπολείπονται βαρέλια από την παγκόσμια αγορά. Καλύπτει η Αμερική εν μέρη που στέλνει ποσότητες αργού πετρελαίου προς διήλυση σε όλες τις χώρες για να μην εκτοξευθεί η τιμή και δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα για την ίδια τη χώρα της και τον πόλεμο, αλλά πάλι δεν επαρκούν οι ποσότητες. Και δυστυχώς το χειρότερο είναι αυτό που η αγορά εκτιμάει τώρα, είναι ότι ενώ είχαν ένα χρονικό ορίζοντα 3-4 μηνών που κλείναν συμβόλαια τα δηληστήρια, αυτό έχει μειωθεί σε 40 μέρες. Άρα η επάρκεια που έχουμε κάθε φορά είναι για 40 μέρες, το οποίο βαίνει μειούμενη.
5: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το πού θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
4: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
5: 2,30.
4: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο.
5: 2,30.
4: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
3: Εντάξει, είναι πραγματικά απεσιόδοξη όλη αυτή η εικόνα και προβληματική και αρνητική. Εγώ ακούγοντας τον κύριο Παγιοργίου να λέω ότι κάθε μέρα ανεβαίνει 1 με 1,5 λεπτό η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια, πραγματικά ανετριχιάζεις. Λες, πού θα φτάσει? Πού θα φτάσει το καύσιμο? Δεν ξέρω, είναι απάλευτο. Και βεβαίως, σόλ με όλο αυτό το τοπίο, καταλαβαίνετε ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να δώσει παράταση στο πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και για το Fuel Pass. Θα το δούμε τέλος του μήνα. Μάλλον όμως θα διατηρηθούν τα μέτρα στήριξης.
1: Ακούσατε όμως το πιθανότερο σενάριο για τον Ιούνιο. 2 και 20 η αμόλυβδη στα αστικά κέντρα. Τι να πάθεις εσύ με αυτά που ακούει, τι να πάθει?
3: Κοίτα, ο Γιάννης που μένει στο Ηλίο μας λέει ότι η μυρωδιά σήμερα πάει στα δυτικά, έχει φτάσει στα δυτικά.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
3: Δεν ξέρω, ο Γιάννης μας το λέει που διαμένει στο Ηλίο. Ναι, να το δούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες απευθύνθηκαν οι συνάδελφοι αρχικά σε κατοίκους και σε φορείς από τη Δυτική Αττική. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο στον Ασπρό Πύργο.
3: Γιατί έχει πάρα πολύ εργοστάσιο.
1: Και λέγανε και οι άνθρωποι, ρε παιδιά, μας παίρνετε τηλέφωνο επειδή σας μύρισε εσάς τώρα ξαφνικά στα νότια προάστια. Εμείς λέει αυτές τις μυρωδιές τις έχουμε κάθε μέρα.
3: Να σου πω.
1: Αλλά ποτέ δεν έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Τώρα λέει, επειδή μύρισε ξαφνικά μέχρι και τη Γλυφάδα και τη Βούλα, σας έπιασε ο πόνος, λέει, και μας ρωτάτε. Αυτά έλεγαν δήμαρχοι από τη Δυτική Αττική. Επαναλαμβάνουμε αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Τα πιθανότερα σενάρια, έτσι, είναι αυτό των εργασιών σε κάποιο δεξαμενόπλιο εκεί στο Σαρονικό. Είναι το θέμα καυσίμων ή λιμάτων και είναι και θέμα του με το φυτοπλανκτόν ενδεχομένως δηλαδή που μπορεί να έχει προκύψει αυτή η οσμή. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου.
3: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα, Ιωσήφ μου. Τι σου συμβαίνει?
1: Τίποτα, μια χαρά είμαι.
3: Εγώ βλέπω ότι είσαι σκεπτικός. Δεν ξέρεις πώς την παραγγείλεις.
1: Παιδί μου, αφού παρήγγειλα.
3: Παρήγγειλες. Πες μου ότι μπήκες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πήρες 10 ευρώ κουπόνι για το e-food. Και ότι τραβάει όρεξή σου επίσης.
1: Εννοείται.
3: Α, και φυσικά θέλω να σου πω ότι μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί
3: κοίτα
1: έχουμε
3: τώρα
1: τα κόμματα υποδημιουργία.
3: Εντάξει, κυρία Καριστιανού, αύριο. Έτσι είναι αποκαλυπτήρια για το κόμμα.
1: Κυρία Καριστιανού, αύριο 6:30 στην πλατεία Αριστοτέλους.
3: Από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας 26 Μαΐου, 8 η ώρα στο Θησείο. Έτσι. Και θα δούμε ποιοι θα είναι εκεί ή μήπως δεν είναι. Θα τα πούμε αυτά τι λέει το ρεπορτάζ. Και βεβαίως πολύ μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγάλη αντάρα. Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Καλπάκης, και έστειλε και μια επιστολή στον κύριο Φάμελο. Είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές και άφησε εχμές για μη σύγκληση οργάνων. Τι γίνεται, ρε παιδί?
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο κύριος Φάμελος χθες, τα λέγαμε εδώ και από την εκπομπή, γιατί προλάβαμε μια τηλεοπτική του εμφάνιση. Είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα σε ένα ενωτικό σχήμα. Αυτό είπε ο κύριος Φάμελος.
3: Άρα να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την επόμενη μέρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εκτός αν καταλαβαίνω κάτι λάθος, γιατί δεν έχω χάσει και λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα σε ένα ενωτικό σχήμα. Από εκεί και πέρα τώρα υπήρξε και μία δήλωση του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Μίλησε στο Earth News Radio χθες. Είναι μία δήλωση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση. Γιατί είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει? Δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Βγαίνει λοιπόν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει.
3: Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ τώρα, έτσι τώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Βγαίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο.
3: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα.
1: Αυτό σου λέω.
3: Όχι,
1: λέει. Βγαίνει και λέει: λοιπόν, δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι απευκταίο σενάριο. Θα κατεβούμε όλοι υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που έκανε η Αμαλία. Τον έχουν ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Του θέλει, ή τουλάχιστον του θέλει όλου, να πάνε όλοι μαζί. Και βέβαια από εκεί και πέρα ξεκινάει και το θέμα με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος λέει ότι παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμμετέχει στα
3: πραγματικά
1: κομματικά όργανα. Δεν ξέρω, ήρθε και η παραίτηση αυτή του κυρίου Καλπάκη. Υπάρχει μια ανακατοσούρα εκεί πέρα, μια αναστάτωση.
3: Το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε αν στο Θησείο θα δώσουν το παρόν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω, εγώ θα πω. Θα το δούμε. Εγώ λέω ότι δεν νομίζω. Ίσως δεν θέλει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να δώσουν το παρόν. Γιατί θα το ταυτίσουμε με το παρελθόν και νομίζω δεν το θέλει κανένα νέο κόμμα. Και θα δούμε αν ο ίδιος. Γιατί παραμένει αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη. Ότι δεν θα δεχθώ εν ενεργεία βουλευτές. Άρα τι πρέπει να κάνουν? Να παραιτηθούν, να αφήσουν τις έδρες και να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, τι. Γιατί ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο deal, πάντως, να ξέρεις. Αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ξαναλέω. Έτσι, τώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Πάντως, μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα το ξαναπώ. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και εκεί ασχολούνται με τι? Με όλο αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις.
3: Λογικό είναι αυτό. Αφού επανεμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας,
1: είναι πρέπει
3: λογικό
1: να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αλλά προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο, το έχουν φτάσει το πράγμα σε ένα σημείο που πλέον δεν μαζεύεται. Και οι εξελίξεις μάλλον τους προλαβαίνουν και με την υπόθεση Πολάκη και με άλλους βουλευτές οι οποίοι έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα και εμφανίζονται σαν να μιλάνε.
3: Αλλά παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του νέου κόμματος, ακριβώς.
3: Εμένα αυτό
1: κάπου,
3: λίγο,
1: λοιπόν,
3: παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χρονικά έχουν χάσει το παιχνίδι. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν τις αποφάσεις τους από την Τρίτη ειδικά και μετά. Αυτό είναι επιβεβλημένο.
3: Γι' αυτό και η σύγκληση και τη πολιτική γραμματεία και τη κεντρική επιτροπή. Κάποιοι μιλούν και για ένα έκτακτο συνέδριο. Δεν ξέρω αν τελικά επιλεχθεί αυτή, και αυτή η λύση. Και αυτή θα είναι γι' αυτό μια κίνηση. Θα γίνει ό,τι γίνει μετά τι 26. Και λογικό είναι.
1: Τώρα, χθες στη Βουλή είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη ένταση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Τα έβαλε με όλους και με όλοι, κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Τσακώθηκε με όλους. Ναι. Τσακώθηκε με τον κύριο Γεροκαντά, τσακώθηκε με τον κύριο Κερίδη, τσακώθηκε με τον κύριο Λαμπρούλη, με την κυρία Κομνηνάκα.
3: Έγινε εκεί μπάχαλο, μπάχαλο. Ακόμα μία φορά η Βουλή μπάχαλο.
1: Πραγματικά, αποκάλυψε, λέει, επιχειρηματικές συναλλαγές του παππού του Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης δηλαδή, με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη και συγγένειες της συζύγου Αθανασίου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνηνάκα, προκαλώντας το ξέσπασμα της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπήρξε μεγάλη ένταση και πολύ σκληρή διάλογη μέσα στη Βουλή. Η κυρία Κομνηνάκα ζήτησε εξηγήσεις, λέγοντας τι συμπεριφορά είναι αυτή. Και εκτοξεύτηκαν λοιπόν κατηγορίες από την κυρία Κωνσταντοπούλου για συγγένειες, για οικογενειακά αλυσβερίσια και όλα τα υπόλοιπα, με την κυρία Κομνηνάκα να χρησιμοποιεί και εκείνη βαρύτατες εκφράσεις, λέγοντας καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, και η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι έτσι πρέπει, έτσι μιλάνε μόνο οι φασίστες. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στη Βουλή. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Κάτσε να πάμε όμως σε κάτι πραγματικά αξιέπαινο και αναφέρομαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα, παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: Real FM. Τάκης και Χούκης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Χούκης.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Κουπόνς. Κουπόνς.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
9: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
16: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Πάμε!
21: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
23: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove!
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αγαπητέ Πέτρο, δεν υπάρχει καμία πρεμούρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα καμία. Αλλά από εκεί προκύπτουν οι εξελίξεις.
1: Τι να κάνουμε,
0: να μην τις αναφέρουμε δηλαδή. Με όσα συμβαίνουν. Εμείς τα προκαλούμε.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχει μιλήσει ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, για την οσμή στα νότια προάστια και ο ίδιος είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου. Έτσι, δηλαδή το τόνισε και αυτό είναι σημαντικό. Και ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων. Άρα δεν υπάρχει διαρροή, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, φυσικού αερίου.
0: Καλό θα είναι όμως κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εάν είναι δυνατόν, να υπάρξει κάποια επίσημη εξήγηση ώστε να ησυχάσουν και οι άνθρωποι, κυρίως στα νότια προάστια, και κυρίως να μπει και ένα τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία,
1: ναι,
0: η οποία έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Κάποιοι εκεί πέρα έχουν βρει χώρο πάλι και έχουν ξεσαλώσει, έτσι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι τρομάζουν με αυτά τα οποία διαβάζουν. Καλό θα είναι λοιπόν να δοθεί και επίσημα η εξήγηση για το φαινόμενο. Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ενώ ταυτόχρονα θα ταξιδέψει με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στο διαγωνισμό μας. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφιγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ο τρόπος είναι απλός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Real.gr, Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Ο Πούτιν είναι στην Κίνα, ε. Πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.
1: Μετά τον Τραμπ πήγε και ο Πούτιν στην Κίνα. Θερμή, θερμότατη η υποδοχή. Και υπενθύμησαν για άλλη μια φορά οι δύο ηγέτες πόσο στενές σχέσεις έχουν. Καλημέρα και στη Δήμητρα, η οποία διαμαρτύρεται για τις τιμές της βενζίνης. Yeah. Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, λέει, που διέσχισα αυτή την εβδομάδα, η βενζίνη ήταν από 1,67 έως και 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτές τις χώρες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα στην Αθήνα τουλάχιστον, οι τιμές βρίσκονται κοντά στο 2,14. Πέντε λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Ελπίζουμε χωρίς αέρια να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας,

0: της σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
8: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Αγνωστή

0: Έριξαν τα ξημερώματα φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο πρώτο ράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ για τον χαμό του Καραϊσκάρη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας είχε αγωνιστεί τη σεζόν 1988-1989 στον Ολυμπιακό και ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που είχε παίξει στους Ερυθρόλευκους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Ανεμιβόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε καμία οσμή πουθενά, μυρίζει τίποτα. Έκαψε το φαγητό η γειτόνισσα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το μόνο που έχει μέχρι στιγμής προκύψει είναι ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, αλλά το βασικό είναι να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας για πολλές ώρες. Και έγινε πρώτο θέμα χθες και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και στα sites. Η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο είναι αυτό που είπε ο καθηγητής Σαριγιάννης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι πιθανά κάποιο τάγκερ, κάποιο δεξαμενόπλιο έκανε καθαρισμό, έκανε φασίνα, λάτρα και βρώμισε όλη η Αθήνα. Μακάρι να είναι αυτό, είναι η πιο light εκδοχή. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε απαντήσεις.

Τώρα κατά τα άλλα, η σχέση μας με την Τουρκία είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, οι τουρκικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τις αντιμετωπίζουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους στρατηγούς του X, του Twitter, τους στρατηγούς του Facebook, τους στρατηγούς του Instagram να χαλαρώσουν λίγο. Γενικώς με το πληκτρολόγιο ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ας μαζέψουμε λίγο τους ατμούς μας, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Είδαμε και γιατρούς του πληκτρολογίου την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους, οι οποίοι έχουν πλήρη άποψη για το πώς πρέπει να διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, για το αν πρέπει να φύγει ένα σύστημα από κάπου και να πάει κάπου αλλού ή πρέπει να μείνει εκεί. Αναρωτιέμαι με ποιες γνώσεις, με ποια στοιχεία καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα και διακινούν θεωρίες, μερικές μάλιστα από αυτές τις διακινούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, παριστάνοντας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Με ποια στοιχεία γνωρίζουν, έχουν μπροστά τους τη διάταξη των αρμάτων μάχης, των πλοίων, των αεροσκαφών? Τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα τα βλέπει κανείς αυτά. Και αυτή η άνεση με την οποία σπέβδουμε να χαρακτηρίσουμε ένα στον άλλο προδότη, επειδή μετακίνησε για παράδειγμα 2 αεροπλάνα από ένα σημείο για να σταθμεύσουν σε κάποιο άλλο σημείο, ή επειδή έκρινε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν χρειάζεται να διατηρεί στην Κάρπαθο τους πυράβλους Patriot, αλλά τους χρειάζεται κάπου αλλού εν ώψη του κλίματος που υπάρχει στο Αιγαίο. Εσύ, ο παπάρας του πληκτρολογίου, ο στρατηγός παπάρας, ο πτέραρχος Παπαρίδης, πώς αποφασίζεις ότι είναι προδότης ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της αεροπορίας, του στρατού, του ναυτικού, που κάνει μια αλλαγή στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων? Πώς το αποφασίζεις, βρε παπάρα? Βγαίνω από τα ρούχα μου. Κυριολεκτικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποια στιγμή πρέπει στοιχειωδώς να σοβαρευτούμε. Προσέξτε δε, ορισμένοι από αυτούς τους στρατηγούς του πληκτρολογίου πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν για παράδειγμα ότι ο Δένδιας είναι ο αρχιπατριώτης και βγαίνει από τα δεξιά πατριωτικά στο Μητσοτάκι. Τώρα χθες τι έγινε? Μπήκαν και οι δύο μαζί στον ίδιο σάκο? Δεν είναι πατριώτες? Και βέβαια γελίες θεωρίες που διατυπώνονται δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό, ότι μπορεί πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας για παράδειγμα να έχουν διαφορετική γραμμή στα θέματα της εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετική γραμμή μπορεί να έχουν στα κοινωνικά, μπορεί να έχουν σε οτιδήποτε συνδέεται με ιδεολογικοπολιτικά θέματα, και αλίμονο σε μια παράταξη μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το ΚΙΣΕΑ δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί? Και τα ξέρει ο στρατηγός παπάρας
που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του. Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την οσμή στα Νότια. Μου λέει, η ταπεινή μου γνώμη Νίκο είναι ότι η οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.

αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα για αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης. Και σύμφωνα με αυτό, το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα. Πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε ευρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί, τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα κότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μία βάση, έχει μία λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί. Να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη.
Υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση, ευπρεπώς διατυπωμένη, για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν ζήτω για τον εαυτό τους, να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω.
5: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Μέρες για να καταλήξει σε συμφωνία. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν και οι διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Πούτιν με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Η αστυνομία τον συνέλαβε. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτικά και πάνω σε μηχάνημα ανάληψη μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και διέφυγαν. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Λιωσίων έως Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην άνοδο στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου, αφού προηγουμένως υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Όπως τα λες είναι, Κώστα. Ο Χατζηχρίστος είχε μεγάλη επιτυχία ως πτέραρχος με καλώδια και τσακμάκια για παράσημα. Έχουμε αρκετούς πλέον. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Θα σας δώσω μόνο το πρώτο θέμα από κάθε εφημερίδα. Η Καθημερινή, ως μία αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Ο ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, κυβέρνησης και εργοδοσίας. Η Κόντρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τα νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Η δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Η απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Money. Oh girl, don't you forget.
εστία, ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα? Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μανιφέστο, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδέντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Η Political, όλη η αλήθεια για τους Patriot, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξης τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Στέλνουν δύο Μοιράζ στην Κάρπαθο. Η Ελεύθερη Ώρα, παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Και η ναυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
0: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καταρχήν μαθαίνω ότι ετοιμάζεται προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη
0: δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο?
1: Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία, λοιπόν. Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
1: Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Είναι αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του πρόεδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής, στις 7 η ώρα, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη, που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, της Λένας Αργύρη, της συμμετέχουσας, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσινγκτον.
0: Εξαιρετική.
1: Και επίσης του Ευάντη Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
0: Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως. Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
1: Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρει, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω νοτίως της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του τουρκολιβικού συμφώνου, είτε στην συμφωνία την έσχατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
0: Είναι πολύ κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
1: Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια.
0: Σωστά.
1: Και κοινά αμυντικά project τα οποία,
0: σωστά. Πολύ σωστά.
1: Τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενό του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσω.
0: Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρξει από τώρα.
1: Θα σας πω. Να ολοκληρώσω μόνο λέγοντας, γιατί το λησμόνησα, ότι υπάρχει και η εσωτερική διάσταση. Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό και θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να δημιουργήσει τελεσμένα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία Είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ αρνητικό ρεκόρ στα τετελεσμένα, ξέρει πώς είναι να δημιουργεί τετελεσμένα. Βλέπει Κύπρος, βλέπει Συρία, βλέπει Ιράκ και φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο ΑΙΚΑ, όπου αφορά στον εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο? Σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Εγώ θα σας έλεγα προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρουμε αν και πότε θα κατατεθεί και αν και πότε θα ψηφιστεί. Γιατί μπορεί να κατατεθεί, όπως συνέβη πριν από 3 χρόνια, ο ίδιος περίπου νόμος, και κατατεθεί, παραπέμπει στις καλέντες. Μπορεί να συμβεί και αυτή τη φορά. Αν δεν συμβεί αυτή τη φορά όμως, και πράγματι υιοθετηθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση, με μικρή μεγάλη πλειοψηφία, μικρό ενδιαφέρον έχει αυτό για μας, επειδή θα πρόκειται για μια ουσιαστικά μετεξέλιξη, κύριε Χατζηνικολάου, του κάζους Μπέλη, δηλαδή η Τουρκία το 1995 στην Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα κάζους Μπέλη σε βάρος Ελλάδας. Αντί να αποσύρει το κάζους Μπέλη, όπως η Ελλάδα απέτησε, θυμίζω, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω. Και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες, χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, «Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών». Τι λέτε?
1: Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε, από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει 3 επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντήρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, τώρα μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς. Όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ως μία αρχή. Όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί, ξαναλέω, αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί, η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση, δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιών προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά, από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πανηγύρια χθες το βράδυ στο Λονδίνο για την Arsenal που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 χρόνια, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Και αυτό έγινε γιατί έκανε γκέλα η Manchester City σε εκτός έδρας ισόπαλη 1-1 με την Bournemouth. Μάλιστα έχανε μέχρι τις καθυστερήσεις. Η Arsenal έχει 82, η City δεύτερη με 78. Ό,τι και να γίνει στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή δεν θα αλλάξει κάτι. Ακόμη χθες το βράδυ η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Η Chelsea έκανε ένα βήμα για τη συμμετοχή στην Ευρώπη και στο Conference League. Έχει 52 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Η Tottenham 17η με 38 βαθμούς θα παλέψει για την παραμονή με την West Ham. 18η με 36 βαθμούς η Tottenham. Τελευταία αγωνιστική West Ham Leeds, Tottenham Everton. Μένουμε στο νησί. Αποβλήθηκε η Southampton από το τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπία που έκαναν οι άνθρωποι.
0: Ορίστε, κατασκοπίας.
3: Λόγω κατασκοπίας, ναι. Πήγαιναν άνθρωποι της και κατασκόπευαν είτε με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, είτε με βίντεο, τις προπονήσεις των αντιπάλων, Oxford, Ipswich, Middlesbrough. Αυτό αποδείχτηκε και τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα της Championship και τη θέση της στο τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Premier League θα την πάρει η Middlesbrough, η οποία θα παίξει με τη Hull. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες αυτά.
0: Ναι, αυστηρή η τιμωρία, πολύ.
3: Πολύ αυστηρή.
0: Ιδιαίτερα, πολύ αυστηρή. Ιδιαίτερα το γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το προνόμιο να παίξει σε τελικό για την άνοδο.
3: Όπου εκεί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν οι τρεις ομάδες που ανεβαίνουν από την Championship στην Premier League.
0: Πάνω τώρα, από 200 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πολύ σωστά. Και έχουν εξαλείψει την άνοδο, η Ipswich και η Coventry και θα παίζει το τρίτο εισιτήριο η Southampton. Λοιπόν, στις 10 απόψε, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Τελικός Europa League. Η Aston Villa αντιμετωπίζει τη γερμανική Freiburg, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Οι Άγγλοι, αν σηκώσουν την κούπα και διατηρήσουν την τέταρτη θέση στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League τέλη Ιουνίου και θα εισέλθει στις ευρωπαϊκές

0: σύστημά μας, ξέρουν πως πρέπει να τη βγάλουμε, ξέρουν πως είναι να μας βγάλουν εκτός συστήματος, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ρυθμό το παιχνίδι. Είναι γραφτό για εμάς, πρόσθεσε, να πάρουμε φέτος την κούπα. Φυσικά όλα θα κρυφθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο παιχνίδι στον ημιτελικό και μετά βλέπουμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απειλήσε ξανά με στρατιωτική επίθεση, δίνοντας προθεσμία στην Τεχεράνη 2 με 3 ημέρες να καταλήξει σε συμφωνία. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παραμένουν οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα $110 το βαρέλι. Η τιμή της βενζίνης στην Αντλία ξεπερνά τα 2,10 ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βέλη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν ο Κινέζος πρόεδρος Σι και ο Ρώσος ομολογός του Πούτιν σε κοινό ανακοινοθέν. Οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν και ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή.

0: στον νόμο της ζούγκλας αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την εμπορική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σημείωσε ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς ένα πιο ισορροπημένο διατλαντικό εμπόριο. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε άλλον ασθενή 59 ετών, με τον οποίο νοσηλεύονταν στον ίδιο θάλαμο έπειτα από έντονο καυγά. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Ξεπερνούν τους 130 οι νεκροί από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημάνει υγειονομικό συναγερμό. Συνελήφθη 20χρονος στη Θεσσαλονίκη που μαζί με 5 άτομα ξυλοκόπησαν και αποπειράθηκαν να ληστέψουν το 35χρονο ξάδερφο του συλληφθέντος. Οι δύο άνδρες είχαν οικονομικές διαφορές.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τον Αμερικανό Λερνάρ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σε 30 λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Γενέβης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αγαπητέ Real Blogger, προτιμώ τους Άγγλους από τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι το εγγλέζικο ποδόσφαιρο είναι πιο θεαματικό και πιο όμορφο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Οι άλλοι και στο ποδόσφαιρο ακόμα είναι με τετραγωνάκια, με κουτάκια. Δεν ξέρω τι λέει ο Αντώνης Δελατόλας επί του προκειμένου.
1: Ενόψει
0: έχουμε τελικό Europa League σήμερα και αν κερδίσει η Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός σώζει ένα γύρο προκριματικό για το Champions League. Και λογικά υποστηρίζω αυτήν την ομάδα που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Τι να υποστηρίξω, τη Φράιμπουργκ.
1: Εγώ το μόνο έχω
0: και
1: να
0: με
1: πω
0: μαλώνει
1: είναι...
0: εδώ ο Real Blogger ο φίλος μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει μας έχουν δροσίσει και οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Καλά μπουμπούκια και οι δύο.
1: Τι να πάμε, ποιο να πάμε.
0: Έχει νομιλία, άδικο, δεν έχει άδικο, αλλά...
1: Εγώ με την Arsenal λέμε πάντως. Μετά από 22 χρόνια πήραμε πρωτάθλημα.
0: Πήρε πρωτάθλημα. Ενώ εγώ ο Κακομοίρης που είμαι Manchester United περιμένω ακόμα. Είμαι ακόμα, ζω εκεί στην εποχή του Ferguson.
1: Ρε Νίκο,
0: τι γίνεται,
1: ο κύριος Παπαρόπουλος, ο οποίος ο
0: Παπάρας,
1: στρατηγός,
0: όχι Παπαρόπουλος, παρακαλώ, ο στρατηγός Παπάρας
1: τι,
0: και ο πτέραρχος Παπαρίδης, ο Παπαρόπουλος είναι ναύαρχος.
1: Τι είναι, είναι στο Γεθά think tank.
0: Έχουν αναλάβει τη διοίκηση του στρατεύματος.
1: Σου έστειλα ένα μήνυμα και σε ρώτησα τι έγινε.
0: Έχεις δίκιο για αυτό που μου γράψες.
1: Και σου έγραψα ότι ορισμένοι από τους διαφόρους στρατηγούς πρώην, και μάλλον είπα οι στρατηγοί είναι σύμβουλοι εταιριών εξοπλιστικών προγραμμάτων και είπε σωστά ορισμένοι. Προφανώς δεν είναι όλοι.
0: Ναι,
1: απάντησες. Λέω τώρα και τα μηνύματά μας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Τι
1: η αλήθεια
0: λέμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Ορισμένοι. Έτσι είναι ορισμένοι.
0: Και παίζουν έργα για να προωθούν συμφέροντα.
1: Τον άλλο τον έβλεπα έτοιμο για τις παλάσκες να πάρει και ήταν άνθρωπος 20 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, να μην λέω χρόνια. Τέλος πάντων, να πω και εγώ τη γνώμη μου, Φουκαράς. Η απόφαση να φύγουν οι Πάτριοτ από εκεί είναι η απόφαση του Γεθά.
0: Ναι.
1: Είναι στρατιωτική απόφαση.
0: Είναι στρατιωτική απόφαση. Αυτό
1: με,
0: είπα
1: με
0: και
1: τέτοια
0: εγώ.
1: Χαρακτηριστικά. Ναι. Η Patriot, στον που θα ξέρει καλά ο κύριος Παπαρίδης, ο οποίος στρατηγός, είναι αμυντικό όπλο για υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Έφυγε από εκεί γιατί προφανώς ο πόλεμος με τα σύμπλην του Τραμπ εδώ 1,5 μήνα δεν έχουμε πόλεμο εκεί με την ένταση που είχε.
0: Και επίσης γιατί είναι προτιμότερο να καλύπτουν αυτοί οι πύραυλοι προφανώς κάποια άλλη περιοχή, ναι, όπως εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας.
1: Και δεν μπήκα στην κούτα. Έτσι, ένα.
0: Δεν μπήκαν στην κούτα.
1: Και ακριβώς. Δεύτερον.
0: Και πάνε και αεροπλάνα εκεί που δεν υπήρχαν ποτέ στην Κάρπαθο.
1: Αντιθέτως, η απόφαση να πάνε μοιράζει εκεί είναι πολιτική απόφαση. Ως απάντηση στα διάφορα που ακούω. Και είπε ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω τώρα εγώ στα νέα, δεν το ήξε, δεν είχα δει τη δήλωση. Το είπε μια υπερβολή. Πραγματικά υπερβολή, γιατί και ξέρει ότι είναι υπερβολή, γιατί τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα. Λέει να συγκληθεί, λέει, εκτάκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύνοδο Κορυφής για την τουρκική απειλή, για το νομοσχέδιο, από τα δημοσιεύματα.
0: Ναι, ο κύριος Φίλης είπε πριν από λίγο που τον είχαμε εδώ, ο Κωνσταντίνος Φίλης, που είναι ένας εξαίρετος διεθνολόγος, ότι καλό είναι να το δούμε πρώτα το νομοσχέδιο, να ψηφιστεί, να υπάρχει και μετά να κάνουμε τις κινήσεις.
1: Κοίτα, εδώ υπάρχει το εξής και προφανώς δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Φίλης που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Εδώ υπάρχει ένα νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο θα έρθει στη Βουλή. Αν έχει δύο επίπεδα αυτό. Εάν έρθει το νομοσχέδιο με χάρτες, είναι το ένα επίπεδο. Και το δεύτερο είναι αν έρθει νομοσχέδιο με πλαίσιο μόνο και δίνει δυνατότητα στον πρόεδρο να το εξειδικεύσει με ένα προεδρικό διάταγμα. Άλλο επίπεδο αυτό. Εάν έρθει με χάρτες, και προφανώς μπορεί να το στείλουν για τους δικούς του λόγους και στον ΟΗΕ, λέω, υπάρχει ένα θέμα στο πεδίο πράγματι έντασης. Δηλαδή, ένας Τούρκος πλοίαρχος, βάσει ενός νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Βουλή της χώρας του, μπορεί να μπει μέσα στα νερά τα δικά μας. Εκεί είναι ένα ζήτημα.
0: Μεγάλο ζήτημα είναι. Πώς δεν είναι ένα κάνουμε. Ζήτημα, είναι μεγάλο
1: είναι
0: ζήτημα.
1: Είναι ένα ζήτημα για αυτόν που, αν δεν μπει, έχει παραβεί ένα νομοσχέδιο τη χώρα του που ψηφίζει Βουλή ή ένα προεδρικό διάταγμα. Εάν μπει, έχει παρέμβει, είναι παραβάτη του διεθνού δικαίου και του δίκαιου τη θάλασσα που δεν έχει αναγνωρίσει η Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένταση. Και επειδή προχθέ είπε κάτι που δεν το είχα ακόμα εγώ πιάσει, δεν είχα σε αυτή την ένταση, δεν ήξερα ότι θα έρθει αυτή η ένταση. Προφανώ δεν είναι στο κλίμα της διάσκεψης των Αθηνών, πώς λέγεται αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που υπάρχει τώρα.
0: Ναι, ναι. Στο κάλαθο των Αχρήστων την έχει πετάξει.
1: Βεβαίως,
0: ο Ερντογάν.
1: Διότι η διάσκεψη των Αθηνών, η διακήρυξη των Αθηνών, όπως το σωστά το λες, έχει και μια λογική ενημέρωσης για κάποια πράγματα που κάθε πλευρά θέλει να κάνει. Αυτό δεν τηρήθηκε τώρα στην ενημέρωση. Τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα. Αλλά επανέρχομαι, όπως λέγει ο κ. Φίλης, να δούμε. Είναι αυτό. Δεν μπορεί ούτε να συγκληθεί τη Σύνοδο Κορυφής για τα δημοσιεύματα της Κουριέτ, ούτε να βγαίνουν οι στρατηγοί για να κάνουμε επιστράτηση.
0: Τώρα, για να κάνω εγώ μια ερώτηση άλλη όμως. Που...
1: Σε μένα.
0: Ναι, σε σένα.
1: Για εδώ.
0: Η παρέμβαση Σαμαρά χθες για το θέμα αυτό υποδηλώνει τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
1: Ένα ακόμα βήμα είναι, ναι.
0: Είναι ένα ακόμα βήμα.
1: Ένα ακόμα βήμα.
0: Ναι, έτσι το εκτιμά σήμερα και η εφημερίδα Εστία.
1: Ναι, και βλέπω ότι, βλέπω, μου λένε, δεν έχω πάει από εκεί, δεν πρόλαβα να πάω και στον κύκλο αδειών του κύριου Βενιζέλου. Μου λέει, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει πολλές συναντήσεις, πολιτικές συναντήσεις στα κεντρικά σημεία των Αθηνών με πολλές πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, εγώ ξακολουθώ να έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να μην γίνει, αλλά αν γίνει όμως, όπως είπαμε και χθες, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι δυσκολεύει παραπάνω τα πράγματα.
0: Αν τις κόψει μερικές μονάδες, δυσκολεύει.
1: Είναι σημαντικό. Αν έχει στόχο το 30+, προφανώς είναι σημαντικό. Το άλλο που βλέπω τώρα, μου είπε κάποιος ότι υπάρχει, λέει, μια διαρροή του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, του Πασόκ, δεν ξέρω, μετά την κουβέντα, συζήτηση που είχαν με τον επικεφαλής της ΕΥΠ στη Βουλή. Και λέει το Μαξί μου, μου είπαν ότι θα το καταγγείλουν. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Θα το ψάξουμε τι έχει συμβεί από τη Βουλή. Γιατί βγήκε, λέει, ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιος και έκανε διαρροή
0: ότι...
1: της κουβέντας που είχαν με τον επικεφαλής της ΕΥΠ. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί θα σηκωθεί η σκόνη το αργότερα.
0: Έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο, μάλλον απευθύνεται σε σένα και όχι σε μένα. Λέει, ο Παναθηναϊκός μόνο 25 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα και έχουμε πέσει να τον φάμε. Εδώ ολόκληρη Arsenal και το πήρε μετά από 22.
1: Ωραία παρηγοριά μου δίνει τώρα.
0: Γελάσω.
1: Παρηγοριά, ωραία. Στο όταν φτιάξουμε το Βοτανικό.
0: Τότε, τότε το έχετε, ναι, συνδυάσει, ναι.
1: Τότε θα έχουμε αλλαγές.
0: Φταίει δηλαδή η στοιχειωμένη Λεωφόρος Αλεξάνδρας που, ναι, δεν όχι, το παίρνατε τα 22 χρόνια.
1: Εντάξει, εκεί στο
0: 25, όχι 22.
1: Στο Βοτανικό θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλά. Από μετοχικές συνθέσεις μέχρι.
0: Όπα.
1: Όλα.
0: Όπα.
1: Άσε τα όπα, πάμε παρακάτω.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα. Πάμε παρακάτω. Έριξε στο πυροτέχνημα.
1: Δεν το δέχομαι το όπα.
0: Δεν συνεχίζω. Δεν συνεχίζω. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μία με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου στο κόμμα, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, και μία με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου του κινήματος, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, μια και είστε και αρμόδια για αυτό το τομέα που έχει ενδιαφέρον και λόγω καλοκαιριού τα θέματα μετανάστευσης, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ένταση που παρατηρείτε και αν έρθει τελικά και στο πεδίο με την Τουρκία σε σχέση με την πρόθεσή της να νομοθετήσει ότι τα μισά νησιά του Αιγαίου είναι δικά της και τα χωρικά ύδατα κτλ., εάν φοβάστε και μια κίνηση που θα αυξήσει τη ροή των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Αλίμονο, βεβαίως και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ότι δεν έχουμε δει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα στο παρελθόν. Αντιθέτως, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, άρα προφανώς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε και να θέτουμε διαρκώς υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή την ανησυχία. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ουσιαστικά το να κάνουν νόμο την γαλάζια πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν από τη δική τους τη μεριά, να θελήσουν, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα νομοθετώντας τη γαλάζια πατρίδα, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.
2: Νομικά πάντως δεν μπορεί να δημιουργήσουν.
1: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά οι ίδιοι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Οι ίδιοι όμως αυτό προσπαθούν. Αυτή είναι, εγώ σας λέω, ποια είναι η δική τους προσδοκία. Αυτό ναι. Λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα τους δίνει με βάση. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τι εννοώ. Η ακτοφυλακή, ναι, παραδείγματος χάρη η τουρκική, μπορεί να λέει ότι να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί επεισόδια, να δημιουργεί αντιδράσεις, λέγοντας πλέον εμείς έχουμε, λειτουργούμε με βάση τον νόμο μας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία απολύτως περίπτωση.
0: Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτές τις κινήσεις τους? Μέχρι στιγμής αντιδρά σωστά, κατά τη γνώμη σας? Θα έκανε κάτι διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ αν ήταν στην κυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ενημέρωση και αντίδραση στους Ευρωπαίους συμμάχους μας, να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση και βεβαίως εμείς ζητούμε να υπάρξει και ενημέρωση επίσημη στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή, κυρία Χατζηνικολάου. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν για άλλα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή που κινείται και με εχεμήθεια και κλεισμένων των θυρών. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και σοβαρή τοποθέτηση και ενημέρωση των κομμάτων. Και επειδή εμείς ειδικά στα εθνικά θέματα δεν παίζουμε, να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή φωνή και προς την Ευρώπη και προς τους συμμάχους μας, προκειμένου να ασκηθεί πίεση και ευρωπαϊκή και να μην γίνει, να υπάρξουν τουλάχιστον σαφείς προειδοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρξει προς την Τουρκία από την Ευρώπη επίσης στο σύνολο, όχι απλά από εμάς.
2: Τώρα, μια που είπατε Βουλή και χεμήθεια, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Μου είπαν πριν από λίγο ότι φαίνεται να έχει κάνει μια διαρροή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μου είπαν έχουν μια επιφύλαξη κάποιος από την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την συζήτηση που είχαν στην αρμόδια επιτροπή με τον διοικητή της ΕΕΠ. Αυτό χεμήθεια δεν το λες, αν έχει συμβεί. Και βάζω κιόλας με την άρνηση του, μισό λεπτό, και το βάζω ως θέμα και με την άρνηση του Προέδρου του Αριουπάγου, μάλλον του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή γιατί λέει δεν μπορεί να δίνει απαντήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση.
1: δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω τώρα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ξέρετε και εμείς οι βουλευτές αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα. Είμαι, περπατάω στους δρόμους στο Αιγάλεο και στο Περιστέρι. Δεν έχω ενημέρωση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι ότι ναι, υπάρχουν. Ακούστε. Για να βάλουμε λίγο το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί σε αυτό αναφέρεστε προφανώς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την πολιτική εικόνα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τη δηλώση του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως. Και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα, πρέπει αυτά να ψαχτούν, πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Και αυτή η εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αποτελεί τον επικεφαλής της ΕΕΠ και δεν εφαρμόζουμε εδώ και ένα χρόνο αυτό το οποίο επιτάσσει η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερή.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένουν οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για στρατιωτική κλιμάκωση. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 110 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Βέλη κατά των ΗΠΑ από Πούτιν και Xi Jinping μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν. Ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, σημειώνουν σε κοινό τους ανακοινωθέν. Τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Η αστυνομία τον συνέλαβε.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα ότι στις τελευταίες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, λέει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, το κόμμα Τσίπρα είναι τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία για την ίδρυση του νέου κόμματος σε 2-3 μέρες, νομίζω στις 26 Μαΐου έχει αναγγελθεί, και επίσης αν θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα αυτό της κυρίας Καριστιανού.
1: Για να κάνετε ένα σχόλιο σε σχέση με τη μουσική που είχατε βάλει, το Χέρσι Κάμς, φαντάζομαι δεν το αφιερώνατε στην κυρία Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο...
0: Ακόμη δεν έχουμε μπει στη φάση των αφιερώσεων. Θα το κάνουμε αργότερα, πλησιάζοντας τις εκλογές.
1: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού, γιατί αύριο είναι να ανακοινωθεί όπως γνωρίζουμε, όπως γράφεται, όπως διαβάζουμε το νέο της κόμμα. Καταρχάς, κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο από μία θέση αρχής. Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημόσεις, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι το προφίλ το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, το πολιτικό προφίλ, είναι πολύ περίεργο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι έχει πάρει θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ακραίες δεξιές το προηγούμενο διάστημα. Δίνει και την αίσθηση και την εντύπωση σαν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, την ρωσική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο βασικά από τα δεξιά, από το πολιτικό φάσμα, λίγων από τα αριστερά. Αυτό πολιτικά πώς το μεταφράζω? Αυτό το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια. Κάτι το οποίο σαν συγκολητική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κυρία Καριστιανού. Να δούμε τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά συν...
0: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα που σας αφορά περισσότερο.
1: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα και εδώ πέρα να το συζητήσουμε και αυτό όσο θέλετε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, ναι, προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νοπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά και τελικά ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε και ότι διέψευσε τις προσδοκίες του. Ξέρετε, εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έφυγε και πήγε στον κύριο Τσίπρα μέσα στην κρίση. Και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προδοκιών, ότι από το θέμα του μνημονίου που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και μέχρι το θέμα...
0: Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον αυτή τη στιγμή διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
1: Εγώ θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, και επειδή πρωτίστως είμαστε...
2: Τι τον νοιάζει τελικά, το Ανδρουλάκη, κυρία, αυτό που λέει ο Νίκος, αφού εσείς χτυπάτε την πρώτη θέση, έχετε πει.
1: Ακούστε, να μιλήσουμε καταρχάς σοβαρά.
2: Δεύτερη, δεν έχει θέση. Τι σημασία
1: είστε τώρα από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας.
2: Σας τρολάρω λίγο, κυρία.
1: Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα. Γιατί μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι και ο ΣΕΔΕΑ ο ίδιος το έχει καταδικάσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα, να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες, μια εβδομάδα, πότε θα γίνουν μετά ρωτήσω, την ανακοίνωση των κομμάτων.
2: Να ρωτήσω
1: τώρα,
2: κάτι τελευταίο.
1: Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα. Να σας το πω πολύ απλά, γιατί επειδή με τρολάρετε κι εσείς και καλά κάνετε από τη μεριά σας, αλλά θα σας τρολάρω κι εγώ. Υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει 5, 6, 7 φορές, θυμίστε μου κύριε Δελατόλα, πόσες φορές έχει χάσει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Πώς αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος θα μας σώσει από το Μητσοτάκη και θα διώξει το Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν.
0: Καλά, και εσείς έχετε χάσει. Δεν έχασε μόνος του ο Τσίπρας. Και το Πασόκ έχασε τις ίδιες εκλογικές αναμετρήσεις.
2: Εδώ, κυρία, και να προσθέσω για να απαντήσω.
0: Και μάλιστα χωρίς να είναι δεύτερο.
2: Σημασία έχει που βάζει καθένα τον πύχη, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Το διέλυσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και η λαιλασία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα τότε. Τα θυμόμαστε όλοι.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί κανένα να σα πει. Ότι μπορεί κανένα να σα πει. Ακούστε με λίγο. Μπορεί κανένα να σα πει ότι ανάλογα που βάζει κανένα τον πύχη τη αισιοδοξία του. Ο Τσίπρα του λέει: έχασα 5 φορέ, τώρα δεν θα χάσω. Εσεί λέτε: είμαι τρίτο, 10%, 12, 13, θα πάω 30. Άρα λοιπόν, γιατί μένθετε το Τσίπρα και δεν λέτε για τα δικά σα.
1: Εγώ δεν μένθομαι το πώς μπορεί κάποιος ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32 του 19, το πήγε 17 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, όχι αυτό που λέει η Γιαννακοπούλου, μένθονται τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, πρώην συντροφή του, ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δέχεται αυτές τις κατηγορίες, πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους συντρόφους, πώς μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το γίνει, να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι είτε 25 στην πρόκληση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και από το 25%. Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος πηγαίνει γραμμικά. Μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί με πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο πρόεδρος.
2: Το ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας σε όλους εκεί που συναντάτε στον δρόμο τους αγαπημένους ανθρώπους στο Περιστέρι, τις ακροατές
1: μας. Είναι ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος που δουλεύει, που ζει από τη δουλειά του, ο κόσμος στον οποίο το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρωτίστως να απευθυνθεί και να εκφράσει ακριβώς αυτόν τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης.
4: Μπούμπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Φωτιά έχουν πάρει τιμές πετρελαίου και καυσίμων λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η βενζίνη αγγίζει πανελλαδικά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Δυσίωνες εκτιμήσεις των πρατηριούχων ότι θα φτάσει στα 2,15 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άγριο έγκλημα μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τρόφιμο στραγγάλισε τον συγκατοικό του μετά από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρί.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
18: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
17: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
18: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
19: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Και εκεί. Και εκεί.
21: Και εκεί.
20: Οκ. Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Τι ωραία που σας έχουμε, γιατί έχουμε ζητήματα που τα ξέρετε καλά και είναι πολύ καλό και για τους ακροατές μας. Πριν όμως τα σοβαρά, να πω κάτι που έχει μια συμβολική σημασία. Δεν είχε φτιαχτεί μια γραμμή πορτοκαλί που θα συνέδε τα επιτελεία των δύο χωρών επί Καραμαλή? Αν συνέβαινε κάτι, τι γίνεται? Καταργήθηκε, κόπηκε γραμμή? Δεν πλήρωσαν τα τέλη, πώς λέγονται αυτά? Γιατί εδώ μπήκε κουβέντα ποιος θα πάρει τηλέφωνο ποιον και τέτοια. Το πρώτο τηλεφώνημα πρέπει να γίνει σε αυτό, σε αυτή τη γραμμή, αν υπάρχει.
1: Ναι, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι είμαστε ανατοϊκές χώρες, έτσι. Υποτίθεται συμμαχικές και συναντιόνται τα επιτελεία, συναντιόνται και οι Υπουργοί Άμυνας στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ.
2: Άρα δεν υπήρξε συνεννόηση ή ενημέρωση όπως θα έπρεπε σε έναν βαθμό για τις προθέσεις ενός νομοσχεδίου που μπορεί να δημιουργήσει ένταση, μας λέτε.
1: Α, εννοείται για το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται.
2: Ναι, να το συνδέσουμε με το νομοσχέδιο.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, να δούμε τις λεπτομέρειες του, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε μια... Τι να σας πω, νευρικότητα καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αντιπολίτευση, και περιμένουν το χειρότερο. Φτάσαμε να μιλάμε για τερατολογίες, έτσι, για 200 μίλια κτλ. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση της Τουρκίας που είχε αναγγελθεί πολύ καιρό τώρα σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών. Εμείς κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας, καταθέσαμε τους χάρτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή όργανα, και τώρα έρχεται και η Τουρκία. Χρειάζεται μία ψυχραιμία.
2: Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, πάνω σε αυτό. Αν περάσει ένα νομοσχέδιο ή ένα πολιτικό διάταμα που αφισβητεί τα χωρικά ύδατα και δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και ένας πλοίαρχος πάρει μια εντολή να βάσει του νομοσχεδίου της χώρας του που έχει ψηφίσει η Βουλή να κάνει μια διέλευση η οποία για μας είναι απαγορευτική. Σε αυτή τη φάση δεν είναι πρόβλημα, δεν θα υπάρξει ένταση?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι? Αυτό που μπορεί να αμφισβητείται είναι τα μελούμενα, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, ακόμα και για πολεμικά πλοία, στον βαθμό που είναι αυλαβή διέλευση. Άρα δεν τίθονται αυτά τα ζητήματα, αλλά και να ετίθοντο λύνονται επί του πεδίου κάθε φορά. Δεν υπάρχει η διεθνής αστυνομία να έρθει να σου τα λύσει, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις 10 φρεγάτες. Τέσσερις μπελαρά.
0: Πάντως ένα καλωδιάκι για να ποντίσουμε, μας βγαίνει η ψυχή.
1: Κοιτάξτε, είδατε ότι ήρθε η κορβέτα τους προχθές και έφυγε. Και το καλώδιο και ποντίστηκε και ποντίζονται συνεχώς καλώδια. Και για να σας το πω έτσι και πολύ απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των νησιών με τον εθνικό κορμό είναι casus belli για μας, όχι για αυτούς. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο και το ξέρουν οι Τούρκοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό και υπάρχουν οι διασυνδέσεις όλων των νησιών μας και γι' αυτό έγινε και το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, το τηλεπικοινωνιακό, όχι το ηλεκτροφόρο, και γίνονται συνέχεια και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από εκεί πέρα η Τουρκία έχει τις θέσεις της, εντάξει.
0: Δώστε μας και ένα σχόλιο, παρακαλώ, για τη δήλωση Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο έγινε σε μια λάθος στιγμή, την ώρα που μας απειλεί θρασίτατα η Τουρκία, και είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Τα διαβάζω εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο χρονισμός, στο βαθμό που στο μυαλό κάποιον συνδέεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας και το νομοσχέδιο του επικείμενο, ενδεχομένως αφήνει κάποια ερωτηματικά, αν και η απόφαση είναι απολύτως επιχειρησιακή, δηλαδή των στρατιωτικών, και βασίζεται στον καλύτερο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα, στον σχεδιασμό που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι άνοπλες δυνάμεις. Από εκεί πέρα, εμείς, στο βαθμό που τα βάλαμε στην Κάρπαθο, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα τα ξαναβάλουμε και ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης. Αυτό είναι το κέρδος που μένει από αυτήν την Ιρανική κρίση. Από εκεί και πέρα το επιτελείο έχει κρίνει ότι αυτά πρέπει να είναι αλλού για την καλύτερη άμυνα και αεράμυνα της πατρίδας μας. Και δεν θέλω να μπω τώρα να επισέλθω στα επιχειρησιακά των
0: στρατιωτικών. Τη δήλωση Σαμαρά πώς την κρίνεται? Μήπως είναι το προήμιο της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού κόμματος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το ζήτημα ως δικό του προνομιακό. Και για να σας το πω όπως εγώ το αισθάνομαι, από ένα σημείο και μετά βλέπω ένα ζήτημα στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως σας είπα και πριν, βλέπω μια νευρικότητα, μια έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, μια διαρκή έτσι, κριτική, η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
0: Επομένως,
1: με τα F-35, θέλω να σας πω, το 2028 η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα είναι τέτοια που η απειλή γίνεται λιγότερο απειλητική. Οι 4 Μπελαρά, οι 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ και οι 2 Ιταλικές, 10 φρεγάτες, που τέτοια δύναμη πυρός δεν είχε ποτέ το ελληνικό ναυτικό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα, έτσι, και δεν είμαι από τους εθεροβάμονες και τους εύκολα θριαμβολογούντες, δίνουν την απάντηση επί του πεδίου. Επομένως, συνεχίζουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της, δεν χρειάζεται, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Σήμερα, να το πούμε και αυτό να ακουστεί, η Τουρκία έχει και αυτή τα χαρτιά της και τις αναβαθμισμένες μετοχές της λόγω της κρίσης στο Ουκρανικό και της κρίσης στο Ιράν, όπου επιχειρεί να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή, και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά μας και πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη οι οποίοι τη θέλουν πάρα πολύ κοντά την Τουρκία λόγω όλων αυτών των προβλημάτων, όπου εκεί μπορεί να παίξει ρόλο. Αλλά από τη μια η αμυντική μας προσπάθεια, από την άλλη το γεγονός ότι δεν μιλάμε πια για τρίγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Αμερική, αλλά για τετράγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Αμερική και Ισραήλ. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, μα πάρα πολύ, και δεν το περιμέναν. Δεν περιμέναν ότι η σχέση τους θα πάει κατά διαόλου με το Ισραήλ. Και εμάς καμιά φορά μπορεί να μας υποτιμούν, όπως ξέρετε, κακώς. Το Ισραήλ δεν μπορούν να το υποτιμήσουν και δεν το υποτιμούν και τους ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό.

0: Από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
8: When the shadows are bleeding,

Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2 στην παρουσίαση η Ελευθερία Κουλουριώτη. Με τη συμμετοχή των Δημάρχων Αργοστολίου και Θεόφιλου Μιχαλάτου και Λιξουρίου Γιώργου Κατσιβέλη, αιρετών του πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Αργοστόλι η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης σχετικά με την εκπόνηση της κοινή στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-27. Την παρουσίαση της νέας στρατηγικής έκανε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αργοστολίου, Διονύσιος Μινέτος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τους βασικούς άξονες που θα επικεντρωθεί η στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, ο Δήμος Αργοστολίου συμμετείχε στην εκδήλωση ανακοίνωσης των βραβευμένων ακτών με γαλάζια σημαία.

για το 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Τασούλα, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 75 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για τα 35 έτη συνεχούς βράβευσης της παραλίας Μακρής Γυαλός, μια αναγνώριση με ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Αργοστολίου και συνολικά για την Κεφαλονιά. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε η κυρία Μάρινα Βεργότη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Τουριστικής Επιτροπής, εκπροσωπώντας τον Δήμο. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά φέτος και η παγκόσμια αναγνώριση της παραλίας Φτέρη, η οποία διακρίθηκε ως η δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και την αυθεντική ομορφιά του νησιού μας. Λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών που πραγματοποιεί ο ΔΔΕ, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αργοστολίου θα παραμείνει κλειστό για το κοινό και τους αθλητικούς συλλόγους την Τετάρτη 20 Μαΐου και την Παρασκευή 22 Μαΐου από 7 το πρωί ως και 4 το απόγευμα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλνίας θα διεξάγει άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026 την Παρασκευή 22 Μαΐου και 10 το πρωί με επιλεγμένο πεδίο διεξαγωγής της άσκησης την περιοχή της τοπικής κοινότητας Περατάτων του Δήμου Αργοστολίου. Ο εορτασμός της 162ης επετείου της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους Δήμους Κεφαλονιάς και την Ιθάκη. Στην πρωτεύουσα του νομού του Αργοστόλη την Τετάρτη 20 Μαΐου θα λάβει χώρα επί μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ριζοσπαστών Ιωσήμφων Φεράτου, Ηλία Ζερβού, Ιακουβάτου και Γερασίμου Λιβαδά στο Δημοτικό Κημητήριο Αργοστολίου. 5η 11 το πρωί, επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Αργοστολίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλνίας κ. Δημητρίου. 11 και 30 επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ριζοσπαστών. Στις 12 η καθιερωμένη παρέλαση. Μετά το πέρας παρέλαση ακολουθεί δεξίωση ανοιχτή στο ευρύ κοινό στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς Ιθάκης. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης θα κινούν βραβεύσεις σε επιφάνειες κεφαλήνες για την επιτυχημένη δραστηριότητά τους στον τομέα αρμοδιότητάς τους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων αδελφοποίησης στο Δήμο Αργοστολίου με το Δήμο Σάμπατς της Σερβίας και στο πλαίσιο των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο Δήμων σε συνεργασία με το Προξενείο της Σερβίας στην Κεφαλονιά, θα πραγματοποιηθεί κοινή χοροδιακή συναυλία την 5η 21 Μαΐου 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος. Η ημερομηνία της συναυλίας συμπίπτει με την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα, προσδίδοντας την εκδήλωση ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στον Θαλασσόμυλο Αργοστολίου πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική καταγενική ομολογία εκδήλωση παρουσίαση των έργων των παιδιών για την ειρήνη που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε στο πλαίσιο της πνευματικής και καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη για το 2026 με θέμα «Ο πόλεμος και οι συνέπειες του στους». Η Ιακωβάτης Βιβλιοθήκη Λεξουρίου, η Φιλαρμονική Σχολή Πάλης και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Κεφαλονιάς διοργανώνουν επετειακή εκδήλωση για την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα σήμερα Τετάρτη στις 7 το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσείου Λεξουρίου. Στην κεντρική αίθουσα του Μουσείου Λεξουρίου θα πραγματοποιείται έκθεση βιβλίων και αρχαιακών τεκμηρίων σχετική με τον Επτανησιακό Ενωτικό Αγώνα. Ένας νέος θεατρικός σύλλογος κάνει πρεμιέρα 22 Μαΐου με το λογοτεχνικό θεατρικό Διαμάντι της Ότης Τριανταφύλου Πιτσιμπούργο στις 22, 23 και 24 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου 9 το βράδυ σε σκηνοθεσία Σταύρου Παπαδάτου, μια παραγωγή του Πίτερ Αραβαντίνου. Ανοιχτή πρόσκληση προς εικαστικούς καλλιτέχνες απευθύνει η διοργάνωση της ομαδικής έκθεσης με τίτλο «Οδύσσια, το ταξίδι και η περιπλάνηση», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14 έως και 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος. Το φεστιβάλ Κύματα επιστρέφει το καλοκαίρι για την πέμπτη διοργάνωσή του από 21 έως και 30 Αυγούστου στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο και διευρυμένο πρόγραμμά του μέχρι σήμερα. Με νέες προσθήκες, περισσότερες ημέρες δράσεων και έντονα διαθεματικό χαρακτήρα, το φεστιβάλ συνεχίζει να μετατρέπει την Κεφαλονιά σε τόπο συνάντηση κινηματογράφου, μουσικής και σύγχρονης τέχνης.
Παράλληλα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί μία σειρά εκθέσεων, με μία από αυτές να είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα σε ιδιώτες, συλλέκτες, οικογένειες, φορείς και επαγγελματίες που θα μπορούσαν να διαθέσουν προσωρινά αντικείμενα ή αρχαιακό υλικό της δεκαετίας του 80 για την πραγματοποίηση αυτής της εκθέσης. Τσεκίν για δύο του Μάκη Τσούφη με την Ιωάννα Πηλιχού και τον Κωνσταντίνο Καζάκο έρχεται στην Ιθάκη στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης την Τετάρτη 27 Μαΐου 9 το βράδυ υπό την αιγίδα του Δήμου Ιθάκης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Φήμιος.

Τετάρτη και 20 Μαΐου, καλό μεσημέρι, μέρα μεσημέρι και εγκεφαλουνιά 89,2 η αιστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μαΐου και εορτάζουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα. Στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας σημαίνει την κατάκληση, ολοκλήρωση δηλαδή, της εορτής του Πάσχα που διαρκεί συνολικά 39 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Τιμάται από την Εκκλησία την παραμονή της Αναλήψεως ή την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Τεφλού, δηλαδή 20 Μαΐου σήμερα. Αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις, καθώς οι περισσότερες εορτές έχουν την απόδοσή τους την 8η ημέρα, δηλαδή έχουν διάρκεια 8 ημερών. Τη συνήθεια αυτή κληρονόμησε η χριστιανική λατρεία από τις μεγάλες Ιουδαϊκές εορτές που διαρκούσαν 8 ημέρες. Τώρα, σύμφωνα με την θαυμαστή λαογραφία μας, όσοι φύλαξαν την εορτή του Πάσχα προσέχουν και την αποδοσή της. Πάβουν την εργασία τους στον εσπερινό της παραμονής και ανάβουν ειδικά το καντήλι του σπιτιού. Αν ημέρα της αποδόσεως εορτής του Πάσχα, παραμονή της Αναλήψεως, σήμερα δηλαδή, οι πιστοί λένε για τελευταία φορά το Χριστός Ανέστη, οι νοικοκυρές βάφουν ή τρώνε τα τελευταία κόκκινα αυγά, ενώ σε κάποια μέρη καίνε τα δαφνόφυλλα που έμειναν από το Ανάστα, ο Θεός του Μεγάλου Σαββάτου, και ταπηδούν για το καλό της νέας περίοδου.

Σήμερα γιορτάζει η Λιδία, χρόνια καλά και πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Τις πάμε μία και εν συντομία. Η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Μαΐου για να τιμηθούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, δηλαδή με τη διενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους. Η πρωτοβουλία ανήκε στην Ένωση Κλινικών Ερευνητών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και γρήγορα διεθνοποιήθηκε. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Μαΐου από το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα, η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας γιορτάζεται 20 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις διάφορες αυτοάνωσες και αυτοφλεγμονώδεις ασθένειες που έχουν ως ένα από τα κύρια συμπτώματα τη φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Καθιερώθηκε το 2012 από Διεθνές Ιδρύμα για την Αυτοάνωση και Αυτοφλεγμονώδη Αρθρίτιδα. Όλα αυτά τα νοσήματα προκαλούνται από δυσλειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μία μη φυσιολογική ανοσολογική απόκριση στα υγιή κύτταρα του συστούς ή τα όργανα του οργανισμού.

Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο με απόφαση το ΙΕ 20 Μαΐου έπειτα από πρόταση της Ένωσης Λοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπών επικονιαστών στον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν και δράσεις για την προστασία τους. Είναι γεγονός ότι η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοίνως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλμπέρτος Αϊνστάιν. Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ για τη βιοπικιλότητα, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και 3/4 στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτούργο την αύξηση των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων. Η επιλογή της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμιας ημέρας μέλισσας συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται ένας από τους πιονιέρους της σύγχρονης μελισσοκομίας. Να τις αγαπάτε τις μέλισσες. Τώρα, τέλος, η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Μαΐου, επειδή την ημερομηνία αυτή το 1875 υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στην βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Με λίγα λόγια, η μετρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα με ό,τι αφορά στον ακριβή και αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών των μεγεθών που προσδιορίζουν τις ιδιότητες των σωμάτων ή των συστημάτων. Η Ελλάδα προσχώρησε στη Συνθήκη του Μέτρου το 2001 μόλις και αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Για το 26, το θέμα της παγκόσμιας αυτής μέρας είναι μετρολογία, ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη χάραξη πολιτικής.

για κάποια νύχτα το Μαρακές ακούμε. Επιστρέφοντας, συνέρχεται σαν σήμερα στην Οίκια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από την έκδοση Τόμας Θόρπ. Σαν σήμερα το 1825, ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Το 1894 οι ελληνικές αρχές καλυμμοσύνοδοι πόροι λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών το 1894, με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ρόδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. Το 1894. Το 1941, σαν σήμερα, αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η επιχείρηση Ερμής. Τώρα, το 1996, ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο έλαβε χώρα στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, τον θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναυάρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου, κατά την Επανάσταση του 1921. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, όπως προανέφερα, το 1825 ο Παπαφλέσσας. Το 1949 ο Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθήνων, που διετέλεσε και αντιβασιλιάς, παρακαλώ. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με 25 νίκες σε Grand Prix.

Όσον αφορά τα του καιρού, ναι, επιστρέφουμε στο σήμερα. Για σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά νεφώσει με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα και σε εμάς δηλαδή εδώ, λίγες νεφώσεις προς καιρά, αυξημένες στα επιρροτικά βέβαια το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές 22 με 24. Για αύριο Πέμπτη, επαιτειακή ημέρα για μας. Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα, οπότε εκεί θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Με μονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια επιρροτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Στο Ιόνιο οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα έως και 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή ο καιρός και της Παρασκευής. Για την περιοχή μας και το Σάββατο βέβαια.

Τώρα βρισκόμαστε και στην περίοδο των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, τι νεότερα έχουμε? Αμάλιστα. 3% έκπτωση για δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι και 15 Ιουνίου. Λοιπόν, οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη φορολογική δηλώσή τους έως 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως και 31 Ιουλίου. Η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι 15 Ιουνίου και σε 2% για όσοι υποβληθούν μέχρι την τελική προθεσμία που είναι η 15 Ιουλίου. Το δημόσιο αναμένει καθαρή εισροή 812 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Στα καθημάς και 31 φιάλες αίμα στο διήμερο ομαδικής αιμοδοσίας, 109 φιάλες το τελευταίο εξάμηνο στο σύνολο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φωκάτων. Μπράβο τους, τους συγχαίρουμε. Εν τω μεταξύ, στη Βουλή έφτασε το θέμα της υποστελέχωσης των λιμενικών αρχών Κεφαλονιάς και Ιθάκης και όχι μόνον από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είναι και υποδομές, ειδικά εδώ στην Κεφαλονιά. Και σε Εργοστόλη και Λιξούρη, άδενο παθημένες. Εν τω μεταξύ, μεγάλη επιτυχία για τον Ποσειδώνα Λιξούριο. Τρεις αθλητές σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα συμμετείχαν. Στην Κορέα, ο Ρόκος Άγγελος, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων νεανίδων. 6-12 στοιχείο στα Μένη Σπυρίδων και Ρόκος Αλέξιος. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την επιμονή τους που τους οδήγησαν σε αυτές τις κορυφαίες διοργανώσεις. Και βέβαια και στον προπονητή τους, Μυρίλο Ανδρέα.

Στο πλαίσιο εντωμεταξύ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλαινίας, κ. Μιλτιάδης Μελισσάς, ή Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Αλική Καλιατσάτου, πραγματοποίησαν υπηρεσιακή μετακίνηση στην Πορτογαλία, στον Παρέιρο, στη Λισαβόνα, από 27 έως 28 Απριλίου. Σκόπος αυτής της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και η αξιολόγηση των μέχρι τώρα περιβαλλοντικών δράσεων της κοινοπραξίας και κατά τη διάρκεια του διημέρου η ελληνική αποστολή συμμετείχε σε σκέψη εργασία για την πορεία του έργου, σε βιωματικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες, δενδροφύτευση κλπ. Καθώς και σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο οικολογικό καταφύγιο Αραμπίντα, ενισχύοντας τους δεσμούς συνεργασίας για ένα βιώσιμο εκπαιδευτικό μέλλον. Είναι γεγονός ότι τη φετινή χρονιά πάρα πολλά προγράμματα καινοτόμα εφαρμόστηκαν και με επιτυχία διεξήχθησαν σε σχολεία της Κεφαλονιάς και καμαρώνουμε τους νέους μας, οι οποίοι εξελίσσονται, οι οποίοι, ναι, από τις πηξίδες που μοιράζουν κάποιοι, διάλεξαν τους σωστούς προορισμούς.

0: Εν τω μεταξύ, θα επιστρέψουμε λίγο πίσω, αξίζει τον κόπο. Γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι είχαμε πραγματικά πολύ σημαντικών γεγονότων εδώ. Είχαμε τα Βεργότια, είχαμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο που έβγαλε ειδήσεις. Έβγαλε. Για το πώς θα πορευθεί από τούδε και εφεξής η περιφέρεια Ιωνιονίσων και να επαναλάβω η κοινωνική κατοικία, η ίδρυυση περιβάλλον εν ολίγη σχολεία. Και βέβαια συνέπεσαν και καθόλου τυχαία και το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα εγγένεια του νέου Ταρτάν, του ανακατασκευασμένου στο σύνολο στάδιο. Βέβαια απομένουν κάποιες εργασίες ακόμη να γίνουν στο στάδιο όσον αφορά τις κερκίδες και κάποιες άλλες υποδομές, ωστόσο είναι πλέον ένα στάδιο το οποίο διαθέτει ένα Ταρτάν που δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα σχεδόν και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και για το ότι πλέον αναβαθμίζεται και αθλητικά η Κεφαλονιά και μέσα από αυτές τις δομές. Μιλάμε για διεθνή πλέον προβολή και συγχαρητήρια σε όσους έχουν μπει σε διαδικασία και η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς να διεξάγει τα Βεργότια, τα οποία δίνουν και φήμη αλλά και προσθέτουν αξίες σε αυτόν τον τόπο. Μιλάμε και για αθλητικό τουρισμό πλέον και για διοργανώσεις υψηλού επίπεδου. Λοιπόν, θα περάσουμε στη στιγμή των εγγενείων ηχητικά να συμβιώσουμε όλοι μαζί τα όσα έλαβαν χώρα και τα όσα ακούστηκαν στα Βεργότια. Και ο κύριος Νίκος Μεταξάς είχε αναλάβει σχεδόν όλη τη διαδικασία και στη συνέντευξη που προηγήθηκε αλλά και στα εγγένεια τα οποία έλαβαν χώρα να διευθετήσει όλα αυτά τα οποία με επιτυχία έφερε σε πέρας. Ο οικοδεσπότης του Δήμου Αργοστολίου, ο κύριος Μιχαλάτος, ξεκίνησε πρώτος και πάμε να ακούσουμε.
1: Να παρακαλέσω θερμά να περάσουμε σιγά σιγά.
0: Ακούμε τον κύριο Μεταξά, τον Νίκο.
1: Εναρξής και στην τελετή εγγενίασης του νέου Ταρτάν του Σταδίου Αργοστολίου. Παρακαλώ.
2: Συγκινητική στιγμή, το στάδιό μας αποκτά ένα σύγχρονο Ταρτάν και φιλοξενεί ξανά τα Βεργότια. Έχω την ανάγκη να ευχαριστήσω την περιφέρεια μου, όπως αυτή εκφράζεται, την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, τον περιφερειάρχη σήμερα που είναι κοντά μας, όλους έχουν συμβάλει για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως θα ήθελα να σταθώ και σε έναν που πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ με τον δικό του τρόπο, με τη δική του προσπάθεια, τον αντιδήμαρχο του Διονύστο Μινέτο, του Δήμου Αργοστολίου, που έβαλε μια προσπάθεια και για τη μελέτη και να επιμείνει να γίνει αυτό το έργο με αυτές τις προδιαγραφές. Κύριε Περιφερειάρχη, σήμερα δείχνει η συνεργασία τοπικών βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα του τόπου. Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια και ο Δήμος Αργοστολίου θα έχουν κι άλλες τέτοιες στιγμές να εγκαινιάσουμε και να δώσουμε χρήση στους δημότες της Κεφαλονιάς παρόμοια έργα. Ξανά σας ευχαριστούμε την Περιφέρεια για την βοήθεια αυτή και είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα γίνουν πραγματικά σπουδαίοι αγώνες. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Την καλησπέρα σε όλους, εκπρόσωπε του Σαββασβοτάτου, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Βεργοτή, αγαπητοί αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι και βεβαίως όλη η αυτοδιοικητική οικογένεια του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω και εσάς και τους συνεργάτες σας για την ποιοτική συνεργασία την οποία είχαμε, γιατί πραγματικά αυτό το έργο είχε τις δυσκολίες του. Όμως αυτό το σχεδιασμό που παραλάβαμε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή το 2024 και εγώ προσωπικά, Περιφερειακή Αρχή και εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι συνεργάτες μου ακούμπησαν στο πρόβλημα και έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μπροστά μας μια σοβαρή αθλητική ποιοτική υποδομή. Αυτό το πετύχαμε βεβαίως και χάρη στη συνεργασία και της αναπτυξιακής εταιρείας Εύδημος, η οποία πραγματικά έτρεξε με σύντομες και διαδικασίες, μια διαγωνιστική διαδικασία η οποία είχε τις δικές της δυσκολίες. Πραγματικά ξεκινάμε μια συνεργασία, είναι το πρώτο έργο το οποίο γενιάζουμε σήμερα εδώ. Στο Λιξούρι έχει ολοκληρωθεί ο τάπητας του κλειστού και βεβαίως το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τα γήπεδα, άλλα 4 γήπεδα, Ιθάκη και 3 στην Κεφαλονιά. Η αθλητική οικογένεια έχει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος, για να απαντήσουμε στην αθλητική οικογένεια της Κεφαλονιάς. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους αθλητές οι οποίοι ταξίδεψαν και δίνουν αυτό το κύρος σε αυτή τη μεγάλη αθλητική εκδήλωση. Μια εκδήλωση που μας κάνει περήφανους όχι μόνο την Κεφαλονιά, αλλά το σύνολο των Ιωνίων νήσων. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, συγχαρητήρια και εύχομαι να υπάρχει και στο μέλλον τέτοια έργα τα οποία θα μας κάνουν όλους χαρούμενους και ιδιαίτερα τους αθλητές και την νεολαία μας.
4: Καλοί αγώνες, ασφαλείς και τα παιδιά μας.
5: Με το καλό και πολλά ρεκόρ έχουμε.
6: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις δύο βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τον ΣΕΓΑΣ, γιατί πραγματικά υπήρχε συνεργασία και από τους τρεις και υποστήριξη και με την καθοδήγηση της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονίας, αλλά και έχω τη χαρά με την Glory Capital να συνδράμω σε δύο επίπεδα, και συμβουλευτικά και οικονομικά, τους αγώνες. Δεν μας πτωεί ο καιρός, μας καθυστέρησε λιγάκι.
0: Ακόμα τον κύριο Βερβωτή.
6: Η καθυστέρηση είναι συμβολική.
5: Ταιριάζει με αυτούς τους αγώνες, διότι καθυστέρησε αρχικά να γίνει το στάδιο, καθυστερούν να ξεκινήσουν και οι αγώνες και γι' αυτό η Glory Capital έχει βάλει εμπόδια για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των Βεργοτίων για να δείξει ότι η ΓΕΚ, η Glory μαζί με τις τοπικές αρχές όλα τα εμπόδια τα ξεπερνάνε ακόμα και τον καιρό. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και εύχομαι πραγματικά να πετύχουμε κάποια ρεκόρ που βέβαια δεν βοηθάει ο καιρός. Αλλά καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έρθουν και άλλοι συμπατριώτες μας να απολαύσουν το αθλητικό θέαμα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, θα παρακαλέσω να περάσουμε λίγο πίσω, αν θέλετε να κάνετε ένα χαιρετισμό και οι υπόλοιποι επίσημοι, για να κάνουν οι αθλητές δοκιμαστικά άλματα στη φόρα οι αθλήτριες, γιατί ξεκινάει το άλμα εις μήκος. Μπορούμε να πάμε εκεί στον χώρο των απονομών, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, αν θέλει κάποιος να πει κάτι, αλλιώς ξεκινάμε.
0: Μάλιστα. Εκεί και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης κύριος Στραβλός, που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία τότε, εκ των πραγμάτων υπήρχαν τα προβλήματα τα οποία σχεδόν όλοι γνωρίζουμε στη συνέχεια, με λάθος υλικό και τα λοιπά, πήγε πίσω όλη αυτή η ιστορία. Όμως επιτέλους είναι όπως πρέπει, καθώς πρέπει το στάδιο.

0: Χθες φιλοξενήσαμε για το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό εδώ στη συχνότητά μας τον κύριο Δημήτρη Ατσάρο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων. Επίσης είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου και καταλυματιών, λοιπόν, και πλέον δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη πάλι ξεκίνημα στο Λιξούρι. Χθες συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου για αυτό το θέμα, για τον τουριστικό σχεδιασμό. Τέλος πάντων, υπόθηκαν αρκετά σημαντικά, λοιπόν, και θα περάσουμε να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα, αγαπητοί μου. Μάλιστα, μπαίνουμε στη διαδικασία ούτως ώστε να έχουμε μία άποψη για το τι υπόθηκε. Βλέπετε, είναι και το θέμα της καθυστέρησης κατάθεσης εγγράφων που έθεσαν δύο παραλίες οι οποίες είναι πεντακάθαρες εκτός των γαλάζιων σημαίων, και αυτό σίγουρα δεν ήταν ευχάριστη διαδικασία. Ευχαριστώ το αποτέλεσμα, για να είμαι και ορθή στο λόγο.
1: Σαν παραλία. Το Αργοστόλι λοιπόν έχει 11 σημαίες, ο Δήμος Αργοστολίου, 2 σημαίες.
0: Περάσαμε ήδη να ακούσουμε τον κύριο Τσάρ.
1: Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της παλικής του Δήμου Λιξουρίου, σαν Δήμος, ας πούμε, όσα χρόνια είναι, που δεν έχει ούτε μια γαλάζια σημαία, και θα περιμέναμε με παρησία κάποιος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Σας είπα ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του θα είχα ήδη παραιτηθεί. Αλλά περιμένω να ακούσω μια απάντηση σε αυτό. Τι ακριβώς έχει γίνει, το να κατηγορούμε τους υπαλλήλους, νομίζω είναι ό,τι πιο άσχημο μπορεί να συμβεί.
2: Ευχαριστώ, κύριε Ματσιλάτη.
3: Σε σχέση πρώτα απ' όλα με αυτό, θέλουμε εμείς να βάλουμε και μια άλλη διάσταση, ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτή τη στιγμή ακούμε τον κύριο Δημήτρη Μαντζουράτο, επικεφαλής λαϊκής υπηρεσίας για το Λιξούρι.
3: Όλες οι παραλίες, αλλά κυρίως αυτές οι παραλίες, οι πολυσύγνωστες παραλίες, να έχουν να βαλωσώσουν. Δηλαδή δεν ξέρω αν η γαλάζια σημαία είναι τόσο, όσο λένε, καθοριστική, όσο είναι καθοριστικό να υπάρχει να βαλωσώσεις για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Και είναι και κριτήριο για την επισκεψιμότητά της. Ιδιαίτερα παραλίες σαν τους Πεντανούς, που έχει σωθεί κόσμος από τον Ναυαγωσώστη και το Μύρτο φυσικά. Το Μύρτο είναι άλλη περιοχή, αλλά λέω ότι τέτοιου είδους παραλίες, όπως και οι βουβές που λέμε παραλίες, όσοι έχουμε ασχοληθεί με την Ναυαγωσωστική, είναι οι βουβές παραλίες αυτές που έχουν την ήρεμη θάλασσα, γιατί ο πάντα ο πλημός είναι, τις περισσότερες φορές είναι ήρεμος. Δεν ακούγεται. Έτσι πάντα πρέπει να υπάρχει ένα βαγωσώστης. Και το πρωί περάσαμε ένα θέμα με 35.000, νομίζω, ήταν επιχορήγηση από το κράτος, όταν το κόστος...
4: Τα μισά.
3: Το κόστος ακουμπάει τις 75.000 για το Δήμο. Δηλαδή η ευθύνη του κράτους απέναντι στο κομμάτι της ασφάλειας είναι, πώς να το πω, το εκθέτει ανεπανόρθωτα και φορτώνει άλλη μία ευθύνη στο Δήμο, γιατί δεν πρέπει να βρει 40.000 επιπλέον ο Δήμος. Το λέω αυτό γιατί για μας έχει και αυτό, πέρα από την καθαρότητα των νερών, τις σημαίες κλπ, είναι και αυτό το οποίο άλλωστε είναι προϋπόθεση, αν δεν κάνω λάθος.
5: Είναι προϋπόθεση.
3: Έτσι, είναι προϋπόθεση. Και το δεύτερο που θέλω να πω σαν δήλωση είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι το τελευταίο διάστημα δέχουμε έτσι αρκετές παρενέσεις από συμπολίτες μας ότι υπάρχει ένα πογκρόμ από την αστυνομία, από την τροχία θα έλεγα, σε κλήσεις, σε πρόστιμα, τα οποία είναι εξουθενωτικά για ανθρώπους που... Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα πω να μην γράφουν ή να μην νουθετούν όσους είναι παραβάτες, προκειμένου να κατασταλεί, να το πούμε έτσι, και τώρα η ταχύτητα ή πολύ κλπ. Αλλά όμως αυτό δεν μπορείς να το κάνεις σε μια μικρή πόλη, ας πούμε, και να εξουδεύει. Δηλαδή του πήρες στα νου τη σύνταξη ολόκληρη με 600 ευρώ πρόστιμο ή με 350 ευρώ. Στο μόνο δηλαδή που είμαι κάθετος και να με γράψουν 500.000 φορές και να πάρουν το μισό σπίτι, είναι αν έχω πιει. στο ενόπνευμα. Εκεί να είναι κάτω. Αλλά τώρα, επειδή είχε το κράνος του έτσι, επειδή το δίπλωμα δεν το είχε πλαστικοποιημένο, αλλά το είχε στο τηλέφωνο, επειδή δεν είχε το λουράκι του κράνους δεμένο, επειδή έτρεχε λίγο παραπάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι να μην εφαρμοστεί, γιατί σε τελευταία ανάλυση παραβάτες είναι, μπορεί να κάνουμε δυστύχημα. Αλλά και αυτό το πογκρόμα, ας πούμε, να υπάρξει ενημέρωση, να υπάρξει, πώς το λένε, μια παιδεία διαφορετική, το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς όμως να λειτουργείς έτσι συνεχώς. Λοιπόν, αυτό δεν με σταμάτησαν εμένα, δεν με έχουν γράψει εμένα. Αλλά λέω, είναι παράπονα συμπολιτών μας τα οποία τα μεταφέρουν από αυτή τη θέση.
2: Κύριε Λουκέ.
4: Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που τέθηκε το ζήτημα για τις γαλάζιες σημαίες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ προσωπικά, παρότι έχω δηλώσει αρκετές φορές ότι θεωρώ ότι τις γαλάζιες σημαίες είναι για κάθε με προσωπική εκτίμηση, ένας χαρακτηρισμός που αφορά τη δεκαετία του 90 και το οποίο δεν επηρεάζει να επισκέπτει τόσο όπως τότε για το που έχει γαλάζια σημαία για να παίρνει κανένα μπάνιο, όσο το να βρει την καθαρή και οργανωμένη παραλία με τον απαγωσώστη, με την ασφάλεια που χρειάζεται, οπότε εκεί θα έπρεπε να επενδύουμε τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια απόφαση τουριστικής επιτροπής, η οποία δεν υλοποιήθηκε, δεν πραγματοποιήθηκε, δεν έγινε πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν σίγουρα υπάρχει ευθύνη και γι' αυτό πρέπει να απολογούμαστε και να εξηγούμε τι έχει συμβεί. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε δει και μια σχετική ανακοίνωση που έβγαλε, η οποία πρέπει να σας πω ότι η ανακοίνωση αυτή βγήκε αποκλειστικά και μόνο για να καθαρίσει το όνομα των παραλίων. Γιατί υπήρξαν και υπόνοιες για τις παραλίες, για την ποιότητα των υδάτων, για το αν μπορεί ο άλλος να πάει να κάνει μπάνιο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχαίρεται μια αποτυχία καθαρά γραφειοκρατική με το αν οι παραλίες, οι δικές μας και τα νερά μας είναι ασφαλή και είναι τόσο καθαρά όσο είναι. Να σας ενημερώσω επίσης ότι οι παραλίες μας θα οργανωθούν κανονικά μόνο τον εξοπλισμό που αφήνει καλά τις σημαίες κανονικότατα. Το μόνο που θα λείπει θα είναι αυτές καθ' αυτές οι καλά τις σημαίες, αλλά θα οργανωθούν κανονικά γιατί αυτό αποτελεί και το αποδεικτικό υλικό που θα προσκομίσουμε μέσα στη σεζόν για να μπορούμε να καταθέσουμε το αίτημα για να μπορούμε να συνεχίσουμε να ετοιμάσουμε την γαλάζια σημαία. Όσον αφορά λοιπόν στην διαδικασία, είχε γίνει η λήψη απόφαση για την γαλάζια σημαία και οι υποβολές κλείνουν κάθε χρόνο στις 15 Δεκέμβρη. Στις 13 Δεκέμβρη, εγώ είδα μπαίνοντας στο σύστημα, καθότι είχα τους κωδικούς από προηγούμενο έτος. Αν θυμάστε καλά, τότε ήταν ο αείμνηστος ο Γενικός Γραμματέας που έδειξε τις γαλάζιες σημαίες. Οπότε είχα μιλήσει εγώ ένα χρόνο πίσω με τις γαλάζιες σημαίες που υπήρχαν κάποιες εκκρεμότητες και μου είχαν παραχωρήσει τους κωδικούς προκειμένου να καλύψω εκείνο το διάστημα την ανάγκη που είχε προκύψει. Τον Οκτώβριο απευθύνθηκα στην υπηρεσία προκειμένου να με ενημερώσει τι είναι ως είναι αρμοδιότητα και ποιος και ποια υπηρεσία το υλοποιεί. Με ενημέρωσαν σχετικά, παραδόθησαν οι κωδικοί και μάλιστα επειδή είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη πλατφόρμα, προτάθηκα να τους βοηθήσω και στη σύνταξη των μελετών, πρέπει να καταθέτεις και κάποια σχεδιαγραφήματα για την κάθε παραλία που μπαίνει κάθε τι, φωτογραφικό υλικό, τα πάντα. Όπως σας είπα λοιπόν, 15 του μήνα, 15 Δεκέμβρη ήταν η καταληκτική ημερομηνία, στις 13 του Δεκέμβρη, και ενώ είχα ήδη προκύψει τηλεφωνική επικοινωνία, δεν είχαν κατατεθεί αιτήσεις. Αναγκαστικά λοιπόν, 13 Δεκέμβρη μπήκα πάλι στο σύστημα και υπέβαλα εγώ εκ νέου τις μελέτες όλες, για να μην χάσουμε την προθεσμία. Ενημέρωσα σχετικά. Έπειτα προέκυψαν επικοινωνίες τον Γενάρη, τον Φλεβάρη και όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποκορύφωμα ήταν η προηγούμενη Δευτέρα που έκανα τηλεφωνική επικοινωνία πάλι γι' αυτό, ρωτώντας αν έχουν έρθει οι γαλάζιες σημαίες γιατί πρέπει να εγκατασταθούν στις παραλίες. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να μου απαντήσει με σαφήνεια, αλλά θα το κοιτούσε ο αρμόδιος υπάλληλος την επόμενη μέρα. Και είχαμε μείνει εκεί. Το ίδιο βράδυ βγήκε η ανακοίνωση που είδαμε ότι έχουμε χάσει τις γαλάζιες σημαίες. Σε διερεύνηση που έκανα και με τις που πήρα την Παρασκευή το πρωί τις γαλάζιες σημαίες να δω αν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια επανεξέτασης, ένστασης, οτιδήποτε, δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει άμεσα γιατί είναι Διεθνής Επιτροπή που συνεδριάζει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η οδηγία από αυτούς ήταν οργανώστε κανονικά την παραλία, δεν τίθεται θέμα. Δεν θα βγει από εμάς ανακοίνωση που να προσβάλλει την παραλία και την ποιότητα των υδάτων. Απλά οργανωθείτε κανονικά, βγάλετε τις φωτογραφίες και καταθέστε την αίτηση για να την επεξεργαστεί η Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω, δεν θα μιλήσω ονομαστικά, γιατί δεν το θεωρώ σωστό να μιλήσω ονομαστικά. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και προτέρα, γιατί κάτι που δεν πρόκειται να το κάνω. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, είναι σωρία παραλήψεων που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα στο κομμάτι της πολιτικής ευθύνης και των παραιτήσεων. Συμφωνώ 100%. Όμως, και να ξέρετε, εγώ θα είχα παραιτηθεί κατευθείαν, δεν έχω κανένα τέτοιο ενδιασμό μέσα μου. Όμως, να παραιτηθώ από κάτω όταν πραγματικά έχω κάνει παράληψη καθήκοντος και δεν έχω κάνει αυτό που πρέπει. Εφόσον έχω κάνει τα δέοντα και πρέπει περισσότερα, κατά τη δική μου εκτίμηση, μπορεί για κάποιον άλλο να θεωρεί ότι εγώ δεν έχω κάνει τα δέοντα. Αποδεκτώ και αυτό. Αλλά όταν εγώ γνωρίζω τι έχω κάνει και ότι έχω κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι προβλέπουν τα καθήκοντά μου, δεν θεωρώ ότι πρέπει να παραιτηθώ από το αξίωμα των δευμάτων του τουρισμού για αυτό το λόγο. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή πραγματικά μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική άποψη, υπάρχει πάντοτε η διαδικασία για παράβαση καθήκοντος, που μπορεί οποιοδήποτε και πολίτης και αιρετός να ζητήσει την εξέταση για παράβαση καθήκοντος και να αποφασίσει ο αρμόδιος φορέας. Ευχαριστώ.
2: Πάμε στη συζήτηση του θέματος της σημερινής διάταξης. Ευχαριστούμε. Συζήτηση και λήψη απόφαση της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Της ηγέτερης αντιδήμαρχος κ. Ελένη Λουκέτη.
4: Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του σημερινού στην συζήτησή μας, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η διαβούλευση που τρέχει αυτές τις μέρες από τα δύο Υπουργεία, το Περιβάλλοντος και το Τουρισμού, γίνεται σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στο οποίο εγώ τουλάχιστον που δεν έχω την εξειδικευμένη γνώση να είμαι μηχανικός για να μπορώ να μπω σε βαθύτερη γνώση των πραγμάτων, σε πολλά σημεία δυσκολεύτηκα. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ανοιχτή διαβούλευση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε να υπάρχει και χρόνος από τις τεχνικές υπηρεσίες, από μηχανικούς και από άλλους φορείς να το εξετάσουν εις βάθος. Η διαβούλευση αυτή περαιώνεται στις 25 Μαΐου, ενώ ανακοινώθηκε ουσιαστικά στις 11 Μαΐου, χαρτί σε εμάς ήρθε στις 13, όπως είδατε η πρόσκληση βγήκε την Παρασκευή, δηλαδή άμεσα αντιδράσιμο. Και επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που προσδιορίζει το μέλλον του τουρισμού σε όλη τη χώρα, αλλά πόσο δε μάλλον στην περιοχή μας που εξαρτάται οικονομικά από την τουριστική δραστηριότητα, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια λήψη απόφασης από εμάς για να κατατεθεί στην διαβούλευση και να αποτυπωθούν όλες αυτές οι απόψεις και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της περιοχής μας. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς βρήκατε τον χρόνο, γιατί ήταν 390.
0: Λοιπόν, τη θέση της Δημοτικής Αρχής την ακούσαμε από την κυρία Λουκέρη για το τι πρέπει να γίνει με το χώρο ταξικό. Το τουρισμό είναι γεγονός, το ακούσαμε και χθες και από τον κύριο Ατσάρο, αλλά και πριν από τον κύριο Τίμο Θεάτο, τον πρόεδρο των ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ότι εκ των πραγμάτων συλλαμβάνονται εξαπίνεις. Δήμοι, φορείς και τα λοιπά όσον αφορά το χωροταξικό και ιδιαίτερα για τον τουρισμό.

Τώρα έχουμε και επισήμως τα αποτελέσματα των Βεργοτίων, αγαπητοί μου. Λοιπόν, σας μεταφέρω αυτούσιο το δελτίο. Με απόλυτη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σαββατό 16 Μαΐου το Διεθνές Meeting Στίβου Βεργότια 2026 στο ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου. Η διοργάνωση εξελίχθηκε σε πραγματικό αγώνα απέναντι σε αντίξωες καιρικές συνθήκες. Στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά και οι φίλαθλοι μπόρεσαν να απολαύσουν θέαμα υψηλού επίπεδου. Στα φετινά Βεργότια λοιπόν συμμετείχαν σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες από 19 χώρες. Όπως ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντίγκς και όλοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από το νέο ταρτάν, από την τοποθεσία του σταδίου και από το επίπεδο της διοργάνωσης. Παρά την καθυστέρηση 1,5 ώρας και το βρεγμένο αγωνιστικό χώρο, σημειώθηκαν σπουδαίες επιδόσεις και 3 νέα ρεκόρ meeting. Ο Τεντόγλου έκανε πολύ καλό ξεκίνημα σεζόν, κερδίζοντας την πρώτη θέση στο άλμα σε μήκος με επίδοση 8,21. Στα 100 μέτρα ανδρών νικητής ήταν ο Καναδός Ελιζέρ Αμπτζίμπι, ο οποίος σημείωσε 10 και 18, και στα 100 μέτρα γυναικών νικήτρια ήταν η Αϊμάρα Ναζαρένο από το Εκουαδόρ με 11 και 34. Στα 200 μέτρα η Αμερικανίδα σούπερσταρ Ταλίθα Ντίγκς με χρόνο 23 και 9 και οι τρεις επιδόσεις αποτελούν νέα ρεκόρ meeting. Πριν από το κύριος πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου ελαστικού τάπητα. Σας μεταφέραμε το ανάλογο ηχητικό από τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων Ιωάννη Τρεπεκλή, τον Δήμαρχο Αργοστολίου Θόφιλο Μιχαλάτο, το παρόν έδωσαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Δάκης Παναγής Καπάντος, οι αντιπεριφερειάρχες Σωτήριος Κουρής, Ελένη Παπαναστασάτου, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης κύριος Σταύρος Τραυλός. Ο κύριος Σωτήρης Κουρής λοιπόν και η κυρία Παπαναστασάτου, αντιδήμαρχη Αργοστολή Ιωάννη Τζορτζάτος, Σπύρος Αμούρης, Διονύσιος Μινέτος. Η πρόεδρος ενιάς αρχής δημοσίων συμβάσεων Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, περιφερειακή και δημοτική σύμβουλη, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ομοσπονδιακοί προπονητές του ΣΕΓΑΣ και άλλοι. Τα Βεργότια ακαλύφθηκαν απευθείας τηλεοπτικά και διαδικτυακά από την ΕΡΤ. Η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλνίας ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στη φετινή διοργάνωση. Τους συνδιοργανωτές, το Δήμο Αργοστολίου, την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλνίας, το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή και τον ΣΕΓΑΣ. Το μεγάλο χορηγό, την εταιρεία Plory Capital του Γεράσιμου Βεργωτή, ο οποίος πέραν της οικονομικής ενίσχυσης και του συμβουλευτικού του ρόλου, αγόρασε και παραχώρησε 70 πιστοποιημένα εμπόδια. Το χρυσό χορηγό, την εταιρεία Μεσόγειος Resource Recovery του Διονυσίου Γεωργόπουλου, τους αργυρούς χορηγούς ΑΒ Food Market, Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Νίκο Τσαγκαρίδη, ο οποίος έκανε χορηγία στη μνήμη του πατέρα του Στέλιου Τσαγκαρίδη, τους χάλκινους χορηγούς Λασκαράτος Home, Σάρις Γουάνερι, Θεώνη Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Φούρνος Καλούρη στα Βλαχάτα, Καφέρι Στρέτο, τους χορηγούς μεταφορών Aegean και Λεβαντεφέρης. Το Μάκη Κλονή για την ηχητική κάλυψη και το θέαμα με πυροτεχνήματα που ξεσήκωσε αθλητές και θεατές. Τον Μποζόνι, Σάρτ και Φλάουερ για τον στολισμό της εγκατάστασης. Την ΕΡΤ για την υψηλού επίπεδου τηλεοπτική κάλυψη. Την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Τον Σύνδεσμο Κριτών Στίβου Βόρειας Πελοποννήσου. Τον γιατρό Αθανάσιο Ψερά. Τους εργαζόμενους στο στάδιο και στο Δήμο Αργοστολίου. Όλους όσους εργάστηκαν για την βελτίωση της εικόνας των κερκίδων και του περιβάλλοντος χώρου του σταδίου. Τους εθελοντές και εθελόντριες που βοήθησαν πριν και κατά τη διάρκεια του meeting. Ευχαριστούμε θερμά τους δημοσιογράφους και τα site που κάλυψαν και πρόβαλαν τη συνέντευξη τύπου και το meeting, τον φίλαθλο κόσμο που γέμισε το στάδιο και ενίσχυσε την προσπάθεια όλων των αθλητών. Τέλος, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βοήθησαν ώστε σήμερα το Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Ανδρέας Βεργωτής να έχει έναν αγωνιστικό χώρο για τον οποίο μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια. Και βέβαια αναφέρονται ονομαστικά και αναλυτικά τα αποτελέσματα και στο άλμα σε ύψος ανδρών. Ο δεύτερος, ο Χαράλαμπος Αλιβιζάντος, με 2 και 6. Μπράβο του. Η Αριαδνή Αποστολάτου, δικά μας παιδιά αυτά, με 1 και 55 στο άλμα σε ύψος γυναικών. Η Δανελά του Ελπίδα με 5 και 52 στο άλμα σε μήκος γυναικών. Ο Μαρκόπουλος με 6 και 38 στο άλμα σε μήκος ανδρών. Η Αντωνάτου Αποστολία με 11 και 66.
Τρίτη στα 100 μέτρα γυναικών. Η Κόνελά του με 12.53. Το Γεράσιμος Καμπίτσι με 10.73 στα 100 μέτρα ανδρών.

Στα 80 μέτρα εμπόδια κοριτσιών κάτω των 16 είχαμε τη μεταξά πρώτη. Μάλιστα, 13 και 49 χρόνος. Ο Ζαχαρίας Παπαναστασάτος στα 80 μέτρα αγοριών κάτω των 16 επίσης τρίτος. Ο Τραβλός πρώτος, ο Παναγής. Είναι γιος του Σταύρου Τραβλού, του πρώην αντιπεριφερία. Μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες, μπράβο στους διοργανωτές. Και συνδιοργανωτές. Να περάσουμε σε κάτι άλλο επίσης, το οποίο με χαρήκαμε ιδιαίτερα, μας τιμά. Ο Δήμος Αργοστολίου αναφέρει τα εξής. Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε τη σπουδαία ακαδημαϊκή διάκριση του φίβου Σωτήρη Φιώρα Βάντε, ο οποίος εξελέγει αναπληρωτής καθηγητής σε δύο κορυφαία πολυτεχνικά ιδρύματα του Παρισιού, στο Πολυτεχνείο Μαρν Λαβαλέ και στο Πολυτεχνείο των Βερσαλιών, στον ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα της θεωρητικής πληροφορικής και των διακριτών μαθηματικών. Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί επιστέγασμα μιας σταθερής και αξιόλογης διεθνούς ακαδημαϊκής πορείας, αριστούχος απόφυτος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο Φίβος συνέχισε τις σπουδές και την ερευνητική του δραστηριότητα στη Γαλλία και τη Τσεχία, διαγράφοντας μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, επιστημονική αριστεία και διεθνή αναγνώριση. Η διάκρισή του τιμά τον ίδιο, την οικογένειά του αλλά και τον τόπο μας, αποδεικνύοντας πως οι νέοι άνθρωποι με γνώση, επιμονή και ήθος μπορούν να ξεχωρίσουν στα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου. Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Φίβο Σωτήρη Φιωραβάντη για τη μεγάλη αυτή επιτυχία, καθώς και στους γονείς του, τον καθηγητή φιλοσοφίας κ. Βασίλη Φιωραβάντη, ο οποίος έχει ασχοληθεί και συνεχίζει να ασχολείται με τον Γεράσιμο Σκλάβο. Πολλές φορές τον είχαμε φιλοξενήσει σε αυτήν την εκπομπή. Και θα υπάρχει και συνέχεια. Και την καθηγήτρια μαθηματικών Ελένη Λιμπεροπούλου Φιωραβάντη για τη στήριξη και τις αξίες που του προσέφεραν. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του ακαδημαϊκά καθήκοντα. Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου.

Η εφορία αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, συμμετέχοντας στην επικοινωνιακή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, διοργανώνει στο πλαίσιο του εορτασμού για το 26 περιήγηση σε συνεργασία με το Δήμο Λεξουρίου, την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλονιάς και το Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάκαρα, με ενημέρωση από αρχαιολόγους της ΕΦΑ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σε δύο ιστορικές μονές της Παλκής, στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Ταφιού και την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κυπουρέων. Πρώτος σταθμός θα είναι η ερυπωμένη Μονή της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στο Τάφιον Όρος, το πονίμιο που συνδέεται με τα ομηρικά έπι και εν γέννη τη μυθολογική παράδοση. Το κοινό, αφού περιδιαβεί τον έρη

0: Παραμονή της 162ης επετείου της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα, αγαπητοί μου. Πανηγυρικά θα εορταστεί αυτή η επετειακή ημέρα σε όλη την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Σήμερα στο Λιξούρι μετά τις 7 με μια εφάμιλη εκδήλωση θα λάβει χώρα με έκθεση εφάμιλου υλικού. Εύχομαι να τη ζήσετε και να εμβαθύνετε σε αυτή την επέτειο. Όπως της αρμόζει και με αναφορές σε αυτούς οι οποίοι κατέστησαν αυτή την ένωση με την μητέρα Ελλάδα εφικτή μετά από αγώνες. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια διάφορες ένθεν κακήθεν ερμηνείες των γεγονότων. Εκ των πραγμάτων η Ιόνιος Πολιτεία πέρασε μετά από αρκετούς αγώνες και διαδικασίες στην Ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα. Αύριο λοιπόν εορτάζουμε την 162η επέτειο. Να είστε όλοι καλά. Να φιξαρούμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Αύριο είναι Εργία στα Επτάνησα και πάμε να κλείσουμε με τον Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη. Φίλαμε ακόμα επιθυμία της Αγγελικής. Πριν από αυτό όμως, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη που επικοινώνησε στην αρχή της εκπομπής μας μαζί μας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον ίδιο, στο φίλο τον Κώστα, στον πατέρα του Διονύση στην Αθήνα, στην Σία τη Λαδά εκ μέρους του, στον Βικέντιο από το Λιξούρι, στη Σωτηρία από την Κουνόπετρα, σε όλους που καθημερινά βρίσκεστε κοντά μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάμε λοιπόν για το κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο.
3: Μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Είναι ανάβεις το φως, τράβα απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυμνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ρωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο.

0: κι άλλη μια ευκαιρία για σου δεν βρήκαν το χρόνο να ψάξουν.
1: Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν.

0: κλιματιστικό.
1: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
0: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
1: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
0: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
1: Τι ερώτηση.
0: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
1: Αυτό ξαναπες.
0: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
2: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω. Που χάθηκες

λαϊκοί. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξες και

Χρειαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Που μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς.

Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Εδώ είμαστε, ήρθα λίγο τρέχοντας. Καλησπέρα, είμαι η Τίνα Σπυράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Είναι η εκπομπή, το τραγούδι, λέω μια... Ουφ, να πάρω μια ανάσα. Ένα τραγούδι, μια ιστορία μας. Είναι δύσκολο να βρίσκεις το εργοστόλι να παρκάρεις πια, πραγματικά. Λοιπόν, σας καλησπέριζω, ελπίζω να είσαστε καλά. Με αφορμή, λοιπόν, τον 70ο, έτσι στρογγυλά, διαγωνισμό της Eurovision, πραγματοποιήθηκε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο στην Αυστρία. Και επειδή σκέφτομαι ότι μεγάλωσα εγώ με αυτόν τον διαγωνισμό, και μεγάλωσα, το δεν ήταν και πανηγυράκι, ήταν πάντα ένα χαρούμενο

συννεφάκι. Και επειδή γίνεται τόσο, έχει μπλοκάρει η ζωή μας από παντού με μόνο άσχημες ειδήσεις, δυστυχώς, που είναι πραγματικές, δεν είναι υπερβολικές, αλλά επειδή μας έχει φάει και υπερβολή και το άγχος του φόβου, αναλογιζόμουν περνώντας τα μίντια ή ανοίγοντας ελαφρά την τηλεόραση, ότι ήταν τόσο ωραίο που ασχοληθεί ο κόσμος με αυτό. Με αυτό, με το τραγούδι. Καλό, κακά, πανηγυράκια, άσχημα, ωραία. Ακόμα παρότι έχει γεωπολιτική υπόσταση πια και ορισμός του διαγωνισμού, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλα είναι πολιτική, εκτός ότι είναι την πολιτική που λέει και ένας μέγας σοφός. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι που κάπως σε ανακουφίζει. Στο μυαλό, έτσι μαλακώνει το μυαλό. Αρχίσαμε λοιπόν την εκπομπή με το πιο γνωστό, θα μπορούσα να ξεκινήσω από το πρώτο τραγούδι που στείλαμε στη Eurovision Απρίλιος του 1974, και για πρώτη φορά η Ελλάδα συμμετέχει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ελαφρύου τραγουδιού στον κόσμο, έτσι ήταν τότε η περιγραφή, την Eurovision. Ο διαγωνισμός για την ιστορία της Eurovision βασίστηκε στο μοντέλο του φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, που είχε ξεκινήσει στην Ιταλία από το 1951. Ο διαγωνισμός λοιπόν διοργανώνεται, όπως ξέρετε όλοι, κάθε χρόνο, εκτός νομίζω την περίοδο του COVID, και δεν ξέρω αν έχει προκύψει άλλη περίοδος που δεν είχε χρονιά, που δεν είχε διοργανωθεί. Στη μακρά ιστορία του διαγωνισμού έχουν αναδειχθεί και ταλέντα μέσα από τα τραγούδια που έλαβαν μέρος. Έγινε αναφορά σε κοινωνικά θέματα που απασχόλησαν τους πολίτες των χωρών, ενώ οι χώρες που συμμετείχαν είχαν ευκαιρία να προβληθούν και ως τουριστικοί προορισμοί, αν θέλετε. Τώρα η ιστορία με τη Μαρινέλα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου έχει από πίσω, γι' αυτό και ήθελα να το βάλω. Δεν μου αρέσει το τραγούδι. Αλλά θέλω να σας πω ότι όταν η αρχική επιλογή της ΕΙΡΤ τότε ήταν ΕΙΡΤ, ήταν η Νοστράδαμος. Αλλά τότε η Νοστράδαμος ήταν στο απόγειο της καριέρας τους, έχοντας κερδίσει και το 1972 το φεστιβάλ μουσικής τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, με τιμητική διάκριση μάλιστα, πρωτοεμφανιζόμενο συνθέτη και εκτελεστή, με το τραγούδι «Δώσ' μου το χέρι σου» κτλ. Ακολούθησε η πορεία τους κτλ. Το 1993 όμως, η σύλληψη του μέλους του συγκροτήματος Ιπποκράτη Ξαρχόπουλου, του Τσάρλι, όπως ήταν και είναι γνωστός, και του ηχολήπτη με την κατηγορία της αποπλάνησης και αρπαγής ανήλικης, στάθηκε και αρχή του τέλους και για το συγκρότημα και για την απόσυρση του συγκροτήματος από την. Ότι θα πήγαιναν στο διαγωνισμό του Eurovision, γιατί είχαν τότε και αυτό το μου το λίγο χίπι, που ακόμα ήταν στο όριο. Την ίστατη ώρα λοιπόν η ΕΡΤ στρέφεται στο Γιώργο Κατσαρό, ο οποίος με το τραγούδι του «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου» που μόλις ακούσαμε, σε στίχους του Μεγάλου Πυθαγόρα, και με το Δέλεαρ της παρθενικής συμμετοχής σε ένα διαγωνισμό που απευθύνονταν τότε σε 600 εκατομμύρια τηλεθεατές, καταφέρνει να πει στη μεγάλη Μαρινέλα. Και έτσι λοιπόν η Μαρινέλα δηλώνει βέβαια πως το τραγούδι θα αρέσει, και ότως ο χρόνος τη δικαιώνει άσχετα με την τελική θέση που πήρε το τραγούδι. Η Μαρινέλα γοητεύει με τη φωνή, την ερμηνεία, την κίνηση και τον τέφι της. Είχε ένα τέφι τότε η Μαρινέλα και έπαιζε. Αλλά η Ελλάδα συγκεντρώνει μόλις 7 βαθμούς για την ιστορία, 2 από τη Σουηδία, 4 από την Ολλανδία και 1 από την Πορτογαλία, και μένει στην 11η θέση. Το τραγούδι βέβαια αντέχει και στον χρόνο, και επειδή σας πολυλόγησα και σας τα είπα και λίγο λαχανιασμένα λόγω δρόμου, μην χάσω τουλάχιστον την αρχή, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ξέρετε όλοι και τα μωρά μας ακόμα, και μετά θα πούμε τη μεγάλη ιστορία του.

Όποιος δεν αναγνωρίζει το Waterloo, θα πει ψέματα. Λοιπόν, στο παραλιακό τώρα, βρισκόμαστε στο παραλιακό Brighton της Αγγλίας στις 6 Απριλίου του 1974, παραμένουμε στην ημερομηνία που διεξάγεται ο 19ος διαγωνισμός και ο Σουηδός μαέστρος Sven Olof Wolfhund κάνει μια ομολογουμένως εντυπωσιακή εμφάνιση και προκαλεί όλους να το προσέξουν, καθώς κατευθύνεται προς το πόντιουμ για να διευθύνει, αλλά είναι ντυμένος Ναπολέων. Και για τους λόγους του που ντύθηκε βέβαια έτσι, το απαιτούσε ο ρόλος και συγκεκριμένα το τραγούδι της σουηδικής συμμετοχής που θα ερμήνευε το κουαρτέτο με το χαρακτηριστικό όνομα ABBA, όπως έμειναν στην ιστορία. Το Waterloo ήταν λοιπόν. Από εκείνο το βράδυ το όχι του 1974, το Waterloo δεν θα σήμαινε πια μόνο ήττα του Ναπολέοντα. Θα μπορούσε να είναι και μια νίκη, αφού οι ABBA κέρδισαν τον διαγωνισμό. Και όχι μόνο νίκη, αλλά θρίαμβος. Και ολική επικράτηση και ανατροπή μιας ιστορίας της pop, αφού μετά τους ABBA τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο για την Ευρώπη. Αποδείχθηκαν μηχανή επιτυχιών και μεγάλης ρέντας στο να ποντάρουν στα τραγούδια τους και φυσικά να κερδίζουν. Το Waterloo ήταν η αρχή της Αμπαμάνια, αν μου επιτρέπετε, και το καλοκαίρι του 1974 ήταν απόλυτα δικό τους. Απολαύστε λοιπόν το Waterloo, λέει ο παρουσιαστής, και ξεκίνησε στη σκηνή τα κορίτσια, η Φρίντα και η Ανιέτα. Από τη στιγμή που η Ευρώπη άκουσε το Waterloo, έκανε το τραγούδι επιτυχία και τη Eurovision περήφανη. Ο πρώτος τίτλος του τραγουδιού λέγονταν Honey Pie και ήταν single. Το Waterloo τους χρησιμεύσε σαν μεταφορά, αφού οι στίχοι λένε την ιστορία ενός κοριτσιού που δέχεται τα πειρά του έρωτα και παραδίδεται από ο Ναπολέον, που έχασε βέβαια τη μάχη στο Waterloo, στα 1815 για την ιστορία. Με ένα έξυπνο, χορευτικό, λαμπερό ρυθμό, το τραγούδι έδωσε στις μπαλάντες ένα γερό χτύπημα. Ο κόσμος το λάτρεψε. Το χόρεψε, το τραγούδισε και ποτέ δεν το έβαλε σε εκείνο το ράφι που μπαίνουν τα περισσότερα τραγούδια της Eurovision και αυτά που κερδίζουν, βέβαια και κάποια άλλα που αξίζουν στην πορεία και τα ακούς. Σε μια ψηφοφορία που έγινε πάντως ανάμεσα στους φίλους του διαγωνισμού που είναι και πολλοί, το Waterloo ψηφίστηκε ως το δεύτερο καλύτερο τραγούδι από όλα όσα πέρασαν για την πρώτη θέση, πέρα αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το Nelbutibinto Diplou του Domenico Montuni το 1958, και θα σας πω αμέσως, για να μην σας λέω και πάρα πολλά σταών, την ιστορία αυτού του υπέροχου και αρχηγικού τραγουδιού που έχει κερδίσει τις καρδιές των ακροατών και τηλεθεατών την νούμερο 1 θέση.

Άκου πως έχει ιστορία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο μάλλον πως αν κάποιος σκέπτεται τον Μοντούνιο, τον τραγουδιστή που μόλις ακούσαμε, του υπέροχου Βολάρε, αμέσως έχετε στα χείλη του και στα αυτιά του ένα από τα διασημότερα τραγουδία της παγκόσμιας μουσικής. Μιλάμε για το Βολάρε που μόλις ακούσαμε. Βέβαια, ο κανονικός τίτλος του κομματιού που έγραψε το 1958 συνθέτης και τραγουδιστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Παλιάνο Μάρ και πέθανε στην Λαμπετζούντα, αν θυμάμαι σωστά, ήταν διαφορετικός. Νελ Μπλουντι Μπίντο Ντι Μπλου, στο γαλανό. Ο Βαμμένος Γαλανός ήταν ο τίτλος, όμως η επιβλητικότητα του ρεφρέν που τραγουδιέται σαν η φωνή να υψώνεται πετώντας τα ουράνια και η επίκληση καθ' αυτή της πτήσης στον γαλανό αέρα υποσκέλισε τελικά τον πραγματικό τίτλο. Στην καριέρα του Μοντούνιο μπορεί κανείς να εντοπίσει κάποια συνταρακτικά στοιχεία που ακόμη και με τα σημερινά μέτρα μοιάζουν φανταστικά. Ο Μοντούνιο γράφει πάνω από 230 τραγούδια, έχει πρωταγωνιστήσει, ήταν και ηθοποιός σε 38 ταινίες και 7 τηλεοπτικά φιλμ, έχει εμφανιστεί σε 13 θεατρικές παραστάσεις, χρημάτισε παρουσιαστή σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, κέρδισε 4 φορές τον διάσημο φεστιβάλ τραγουδίου του Σαν Ρέμο, συμμετείχε στο διαγωνισμό της Eurovision το 1958, τοπονέμηθηκαν 3 βραβεία Grammy προς το τέλος της ζωής του, έγινε και βουλευτής. Το Βολάρε, τον Νέλ Μπλου, Τιπίτο Τιπλου, του Ντομένικο λοιπόν Μοντούνο, είναι το μοναδικό τραγούδι που αν και δεν νίκησε, κοσμεί τη λίστα της Eurovision ως το νούμερο ένα τραγούδι όλων των εποχών. Και όχι μόνο, όπως είπαμε, και της παγκόσμιας μουσικής. Συνεχίζει να είναι από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών. Για μας έμεινε εναλλακτικά από το Βολάρε, γιατί έμεινε πιο ωραία το Βολάρε στο στόμα, όπως σας είπαμε. Έχει διασκευαστεί από πολλούς τραγουδιστές, σημαντικότερους από αυτούς ο Ντίν Μάρτιν, ο Λουίς Άρμστρονγκ, ο Ντέιβιντ Μπάουι, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1958, που το τραγούδι κάνει την εμφάνισή του βέβαια. Πέρασε 5 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard και ήταν το νούμερο ένα σίγκλ του Billboard για το έτος όλο. Η αρχή ηχογράφηση επιτυχίας έγραψε επίσης ιστορία ως ο Μοντούνιο, ως ο πρώτος νικητής της κατηγορίας Record of the Year and Song of the Year στα πρώτα ετήσια βραβεία Grammy μόλις το 1958. Και από το 1958 και τα πολλά πολλά που σας λέω, γιατί είναι αυτά τα πιο ωραία, τα περισσότερα τραγούδια τα ξέρετε, θα πάμε στα 1969. Και θα σας πω, το 1969 ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision δεν είχε έναν νικητή, αλλά 4. Λόγω της έλλειψης συστήματος ισοβαθμίας εκείνη την εποχή, οι κριτές του έτους 1969 δυσκολεύτηκαν να επιλέξουν μεταξύ των 4 καλύτερων τραγουδιών της Eurovision εκείνης της χρονιάς, μοιράζοντας τελικά τον τίτλο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, των κάτων χωρών και της Ισπανίας. Εμείς τώρα θα εστιάσω στη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου από τη σκοτέζικη δύναμη Λούλου. Και θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια μάλλον, η Αγγλία πραγματικά, που έχει την ωραιότερη γλώσσα και όλοι εκεί γράφουν και πατάνε, δεν στέλνει ωραία τραγούδια και κάτι γίνεται. Δεν ήταν ιδιαίτερα περίτεχνο το τραγούδι όσο αφορά τους στίχους. Είναι πιθανός λόγος, ήταν και λόγος που ας πούμε έκανε και στην πορεία μεταγενέστερα, έγιναν και παροδίες του τραγουδιού. Το τραγούδι έχει τίτλο Boom Bang a Bang και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της δεκαετίας του 60, της pop μουσικής της δεκαετίας του 60. Με την κυκλοφορία του single, το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι λένε Ηνωμένες Πολιτείες για μας, του Ηνωμένου Βασιλείου, και έγινε μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Απαγορεύτηκε προσωρινά και μπήκε στη μαύρη λίστα κατά τη διάρκεια του πολέμου του κόλπου, λόγω του δυνητικά αμφιλεγόμενου τίτλου του. Λούλου, Boom, Bang a Bang. Πάμε να το ακούσουμε. Για όσους δεν το θυμάστε, δεν το ξέρετε βέβαια, είστε πολύ νέοι.

0: Όσο η μεταπολίτευση στην Ελλάδα εδραιωνόταν, τόσο οι μαύρες μέρες της εποχής, της επταετίας, απομακρύνονταν. Έτσι, από τη στιγμή που η χώρα είχε καθαριστεί από τα σταγονίδια, τέλος πάντων, όλων αυτών των ετών, άρχισε σιγά σιγά να φλερτάρει με την Ευρώπη. Άλλωστε, ο μεγάλος στόχος του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν και η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ και ήδη είχαν αρχίσει διαπραγματεύσεις. Το 1977 υπάρχει ένα ιστορικό πλαίσιο γύρω από όλα, βέβαια, γιατί είναι και ο πολιτικός, όπως σας είπα, έτσι και αλλιώς ο διαγωνισμός. Το 1977 η ΕΡΤ δηλώνει συμμετοχή στο φεστιβάλ της Eurovision και ήταν φανερό ότι η επιλογή του τραγουδίου που θα μας εκπροσωπούσε θα προσπάθησε να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που απαιτούσε ο διαγωνισμός. Για πρώτη φορά λοιπόν η ΕΡΤ προκήρυξε διαγωνισμό για το τραγούδι που θα πήγαινε στο Λονδίνο, εκεί ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισμού. Τα μέλη ήταν από τα πιο γνωστά της Επιτροπής, των πρόσωπων της τέχνης, Καπνίσης, Παπαστεφάνου, Φέντη Γερμανός, ο Βαγγελής Γκούφας, Λευτής Παπαδόπουλος, τι άλλο να πεις. Μετά πολλά η Επιτροπή αποφασίζει ότι στην Αγγλική πρωτεύουσα θα πήγαινε το μάθημα σολφές του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού στη στίχη, με ερμηνευτές βέβαια τον Πασχάλη, τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, τη Μαριάννα Τόλ και την Μπέση Αργυράκη, η οποία ήταν και η τελευταία που επιλέγει για να συμπληρωθεί η τετράδα. Το τραγούδι συγκέντρωσε 35 ψήφους τότε από την Επιτροπή σε έναντι του δεύτερου που τέλος πάντων είχε καταθέσει, δεν ξέρω ποιο ήταν, με 23 ψήφους. Ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα εμφανίζονταν στο θεσμό του γκρουπ με τραγουδιστές σαν γκρουπάκι, ποντάροντας στο γεγονός ότι στις προηγούμενες τρεις διοργανώσεις το πρώτο βραβείο είχε έρθει σε συγκρότημα και όχι σε μεμονωμένο ερμηνευτή. Ο Χατζηνάσιος δεν είχε συνθέσει τη μελωδία του τραγουδιού με σκοπό να τη στείλει στη Eurovision. Εντελώς τυχαία, κάλεσε μια μέρα τη Εύη Τηλιακού για να την ακούσει και αν της αρέσει να γράψει πάνω σε αυτήν στίχους. Εκείνη ενθουσιάζεται και του έριξε την ιδέα να υποβάλει τη σχετική αίτηση στην ΕΡΤ. Όταν ξεκίνησε λοιπόν να γράφει τους στίχους, πρότεινε στο Χατζηνάσιο να μην μπουν λόγια στο ρεφρέν, αλλά να τραγουδηθούν οι νότες. Κάτι που θα έκανε πιο ελκυστικό το κομμάτι στους Ευρωπαίους, αφού τα σημεία του πεντάγραμμου βέβαια είναι πασίγνωστα διεθνώς. Επιπλέον, έχοντας κάνει και ίδια μαθήματα μουσικής και κάποια χρόνια, χρησιμοποίησε σχετικούς όρους στο τραγούδι, αμβάντι πέστο, και έτσι βάφτισε το τραγούδι μάθημα σολφές. Όταν πλέον το τραγούδι ήταν έτοιμο, ο συνθέτης κάλεσε ξεχωριστά τους ερμηνευτές και το άκουσαν. Με το πρώτο άκουσμα στο εξωτερικό, το μάθημα σολφές, ήταν φαβορί. Μην νομίζετε ότι δεν υπήρχε τότε μόνο, μπορεί να μην υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα, έτσι, αλλά και τότε υπήρχαν τα στοιχηματάκια, υπήρχαν τα φαβορί και υπήρχαν όλα τα σχετικά. Ο διαγωνισμός λοιπόν έλεγε ότι θα διεξάγονταν τον Απρίλιο του 77, ωστόσο για τη μέρα απεργούσαν οι καμεραμάν και η τεχνική του BBC, συμβαίνουν και όλα αυτά και συνέβαιναν όπως καταλαβαίνετε, και έτσι πήγε μία εβδομάδα μετά, το Σάββατο μάλλον, σύνομαι, μία μέρα μετά. Εκείνη τη βραδιά λοιπόν η Ελλάδα καθυλώθηκε μπροστά στους ασπρόμαυρους δέκτες της για να παρακολουθήσει την προσπάθεια των τεσσάρων ερμηνευτών για να δούμε τι θα κάνουν. Η χώρα μας εμφανίστηκε δέκατη κατά σειρά, με την τετράδα αντιμένη ομοιόμορφα, με καλά προετοιμασμένη σκηνική παρουσία και πανέτοιμη για ένα μάθημα σολφές. Η χώρα μας πήρε το πρώτο δωδεκάρι στην ιστορία της από την Ισπανία, ενώ 10 βαθμούς θεώρησαν το Μονακό, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, 7 η Σουηδία, 6 πήραμε από το Βέλγιο, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, 5 από τους Άγγλους, 4 από Αυστρία και Νορβηγία. Η κατάταξη ήταν 5η θέση ανάμεσα σε 18 χώρες και βέβαια ακόμα και σήμερα και ιστορικά στο θεσμό αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα αυτό το τραγούδι έχει αφήσει ιστορία. Δεν ήταν τυχαία ούτε η θέση βέβαια ούτε και η αγάπη που μετά από τόσα χρόνια παραμένει γι' αυτό να έχουμε όλοι. Πάμε να ακούσουμε τον Breakton γιατί το, ναι, πέρασε λίγο η ώρα και θα ακούσουμε αμέσως βέβαια το μάθημα σολφές.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8 και 30.

Και από το μάθημα Solfest 1977 πήγαμε στα 1976, μια χρονιά πριν. Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me, Ηνωμένο Βασίλειο, ο νικητής. Ακολουθώντας τα βήματα της νίκης στον Άμπα, που ήταν δύο χρόνια νωρίτερα, αυτό το βρετανικό κουαρτέτο αποτελούνταν από δύο άντρες και δύο γυναίκες. Η ιστορία του τραγουδιού ήταν αυτή ενός άντρα που πηγαίνει στη δουλειά του, αποχαιρετώντας με αγάπη φαινομενικά τη γυναίκα, όταν και η τελευταία γραμμή αποκαλύπτει στην πραγματικότητα τραγουδάει στο τρίχρονο παιδί του. Στολισμένη με φαρδιά, παντελόνια και εξοπλισμένη με εύκολες χορευτικές κινήσεις, αυτή η pop ερμηνεία ψηφίστηκε στην πρώτη θέση και νομίζω ότι έχει διασκευαστεί και στα ελληνικά. Δεν θυμάμαι τώρα και δεν έψαξα να σας πω. Πάμε στο 2000, φεύγουμε λίγο, κανεβαίνουμε ημερομηνίες. Όταν ήρθε ο μεγάλος τελικός του 2000, οι ειδικοί είχαν χαμηλές προσδοκίες για το τραγούδι Fly on the Wings of Love. Μια κλασική μπαλάτα. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα της ψηφορίας, το τραγούδι ξέφυγε, παραμένοντας στην κορυφή από την αρχή μέχρι και το τέλος και κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στα καλύτερα τραγούδια της Eurovision στην ιστορία του τραγουδιού. Συνέχισε μάλιστα να γίνεται επιτυχία στα κλαμπ, όταν το ισπανικό χορευτικό συγκρότημα XTM κυκλοφόρησε μια διασκευή του τραγουδιού το 2003. Πάμε να το ακούσουμε.

Να πω καλησπέρα σε όσους μόλις συντονιστήκατε απόψε μαζί μας με την Ασπυράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Είναι η εκπομπή «Ένα τραγούδι, μια ιστορία» μας. Μας ακούτε κάθε Τετάρτη εδώ ζωντανά 8 με 10 από το ραδιόφωνο εδώ του Ιν Κεφαλονιά και από το διαδίκτυο για όσους είστε μακριά βέβαια Live 24 του Ρέν και η Radio. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια και στο Facebook και στο Google και όπου θέλετε να μας ακολουθήσετε. Εμένα στο προσωπικό μου λογαριασμό την Ασπυράτου και στο Instagram και στο Facebook. Επίσης να σας πω, θα στείλω τα φιλιά μου στο Δημήτρη και στο Γιώργο που μας ακούνε. Η ιστορία απόψε, τα τραγούδια έχουν ιστορία μεγάλη γιατί είναι τραγούδια που κάθε χρονιά ταξιδέψαμε μαζί τους. Κάποια μας άρεσαν πάρα πολύ, κάποια δεν μας άρεσαν καθόλου, κάποια που με το αδικήθηκαν, κάποια δεν αδικήθηκαν. Η Eurovision είναι ένας θεσμός που ακόμα και να μην τον σ' αρέσει, κάπως με κάποιο τρόπο εμπλέκεσαι μαζί. Και θα πάμε στα 2010, μια και είπα ότι τραγούδια που μας αρέσουν δεν μας αρέσουν, και θα σας πω ότι το Satellite, που εδώ είναι η κίτρια, είναι η Γερμανία, είναι τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια αυτών των χρόνων που έχω ακούσει, έχω ψάξει. Η Λένα ήταν μόλις 18 χρονών, η ερμηνεύτρια, όταν κατέκτησε το διαγωνισμό, και αυτή είναι η νικότητα ήταν τελικά που νομίζω έδωσε μια ανάσα δροσιάς σε όλη αυτή την... Στο αυτό το διαγωνισμό, εκείνη τη χρονιά, ανάμεσα σε μπαλάντες, ωραίες και χορευτικά κομμάτια που παρουσιάστηκαν, ξεχώρισε ως ένα απλό, αν θέλετε, αλλά γεμάτο αυτοπεποίθηση pop τραγούδι. Η ίδια η ερμηνεία ήταν λυτή και έθεσε το τραγούδι, το οποίο και ήταν και είναι και ήταν ιδιαίτερα αγαπητό, στο προσκήνιο, γι' αυτό και νομίζω πολύ δικαίως κέρδισε τότε την πρώτη θέση.

και από το 2010 και την υπέροχη Λένα και το Satellite, θα πάμε στα 1978 και σε ελληνική συμμετοχή, όπου εδώ διαγωνιζόμαστε με το τραγούδι Charlie Chaplin που ερμηνεύτηκε στην γλώσσα μας. Και εγώ είμαι πάντα αυτή τη άποψη ότι το τραγούδι πρέπει να ερμηνεύονται στη γλώσσα τη κάθε χώρα. Δίνει άλλη διάσταση. Δεν ξέρω. Γιατί οι γλώσσες των ανθρώπων είναι και τις κελίως πολύ ωραίες. Και η δικιά μας πολύ ωραία. Η φωνή που μας εκπροσώπησε, βέβαια, είναι η συγκλονιστική της Τάνιας Τσανακλίδου. Συνθέτης του τραγουδιού ήταν ο Σάκη Τσιλίκης, στιχουργός ο Γιάννης Ξανθούλης, ο γνωστός, και μαέστρο στη live εμφάνιση, όταν έτσι είχε μαέστρο, ο Χάρης Ανδρεάδης. Η Τσανακλίδου εμφανίστηκε στην 15η θέση, λαμβάνει 66 βαθμούς, τερματίζοντας την 8η θέση ανάμεσα σε 20 χώρες. Το τραγούδι, βέβαια, αποδίδει φόρο τιμής στον Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος είχε πεθάνει το προηγούμενο έτος, και η Τσανακλίδου θέλησε να περιγράφει. Να περιγράφει εκείνον. Η τραγουδίστρια φορούσε κοστούμι μαύρο, το κλασικό καπέλο του Τσάρλι Τσάπλιν και κρατούσε στα χέρια της τον μπαστούνι, σήμα βέβαια κατά τεθέν του ηθοποιού. Ιστορία, για την ιστορία θα σας πω ότι η ιστορία έγραψε δήλωση της Τσανακλίδου «Γιαννάκη σ' αγαπώ», λίγο πριν βγει στη σκηνή, απευθυνόμενη στο τότε ερωτά της και μεγάλο της έρωτα, Γιάννη Φέρτη. Για συμπαράσταση είχαν ταξιδέψει μαζί της στο Παρίσι και ερμηνευτές της προηγούμενης χρονιάς. Τα παιδιά από το μάθημα Σολφές, η Μπέση Αργυράκη, ο Πασχάλης, ο Ρόμπερτ Βίλιαμς και η Μαρία Ανατόλη. Η Τάνια είναι η πρώτη ερμηνεύτρια που τραγούδησε σε δύο μικρόφωνα. Για να έχεις αγαπώ. Άμα αγαπάς, το φωνάζεις να το ακούσει όλη η Ευρώπη. Έτσι πάει.

Και από τα 1978 θα μείνουμε λίγο, θα κάνουμε ένα βήμα πίσω και θα πάμε στα 1976, που τότε διευθυντής προγράμματος, του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Σκέφτεται λοιπόν εκείνος, που έτσι κι αλλιώς ήταν μια κατηγορία μόνος του και είναι, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παρουσιάσει στον διαγωνισμό με ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για τα βάσανα της Κύπρου. Γνωρίζοντας βέβαια πόσο καλά και πόσο πόσο καλό θα ήταν και πόσες πολλές θα ήταν οι αντιδράσεις πρόκειτο να ξεσπάσουν από βέβαια τουρκικής πλευράς. Έναρθε λοιπόν, είπε η Μαρίζα Κόχ σε μια πρόσφατη συνέντευξή της, ότι επιλέγει εκείνη μια νυχτή για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο φεστιβάλ που εκείνη τη χρονιά διεξάγονταν στη Χάγη της Ολλανδίας. Ένα βράδυ λοιπόν της τηλεφώνησε ο ίδιος ο Χατζηδάκης και της είπε ορθά καυτά να πάρει ένα λαούτο και να φύγει για τη Χάγη με ένα τραγούδι σχετικό με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με έντονα τα στοιχεία του μυρολογιού. Δεν υπήρχε καν χρόνος για συζητήσεις, αφού ο αξέχαστος δημιουργός ήθελε το κομμάτι έτοιμο το επόμενο πρωί. Από εκεί και πέρα ακολούθησε μια ολονυχτία. Η Κόχα τηλεφώνησε στον στιχουργό Μιχάλη Φωτιάδη, που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, και τους βρήκε το ξημέρωμα στο ακουστικό να γράφουν τηλεφωνικά το τραγούδι. Η ερμηνεύτρια τη μουσική και ο στιχουργός βέβαια του στίχου, σταλιώνοντάς τους την ώρα που ήθελε ο Χατζηδάκης. Ωστόσο, τα δύσκολα μόλις θα το ξεκινούσαν. Όταν έγινε διεθνώς γνωστό το περιεχόμενο του κομματιού και πλησίαζε η μέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Χάγη, οργανώθηκαν μεγάλες πορείες διαμαρτυρίας από τους Τούρκους που ζούσαν εκεί πολλά χρόνια και τις γύρω χώρες εναντίον της συμμετοχής μας. Εν συνεχεία, προτού η Κόχ βγει στη σκηνή για να τραγουδήσει, οι διοργανωτές της είπαν ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει. Ακούστε, όσοι δεν το ξέρετε βέβαια, γιατί έχει γίνει πολλές φορές αναφορά σε αυτό. Της είπαν λοιπόν οι διοργανωτές ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι στην αίθουσα υπήρχε ελεύθερος σκοπευτής έτοιμο να την πυροβολήσει άμα την εμφανίσει της. Εκείνη όμως δεν το είδε, και αφού υπέγραψε ένα χαρτί με το οποίο θα εμφανίζονταν με δική της ευθύνη, βρήκε και ερμήνευσε αυτό το κομμάτι καταγγελία για τις θηριωδίες των Τούρκων στο νησί. Φυσικά ουδής από την πρώτη, ουδής περίμενε πρώτη θέση βέβαια για το ελληνικό τραγούδι, αλλά στην παρουσία μας εκεί ήταν ο μοναδικός σκοπό, είχε την καταγγελία για τα τραγικά συμβάντα στη Μεγαλόνησο, και σίγουρα το μήνυμα ελήφθη. Τερμάτισε βέβαια στη 13η θέση με 20 βαθμούς, οι 8 των οποίων ήταν από τη Γαλλία. Λίγες μέρες αργότερα κυκλοφόρησε και ο ομότιτλος δίσκος της Μαρίζας Κόχ και περιλάμβανε και μια εκτέλεση του τραγουδιού με αγγλικούς στίχους. Αν με ρωτάτε, και νομίζω ότι και οι περισσότεροι που το λίγο έχετε ασχοληθεί, το έχετε ψάξει, τέλος πάντων σας αφορά κάπως, πιστεύω ότι ήταν η πιο ουσιαστική συμμετοχή μας στη Eurovision, ανεξαρτήτου τελικού αποτελέσματος, που έτσι κι αλλιώς τελικά δεν είναι και το ζητούμενο.

0: 1978, και η ΕΡΤΑ και το Νοέμβρη προκυρήσει διαγωνισμό, τον οποίο καλούσε τους συνθέτες και τους τυχουργούς να υποβάλουν τις δημιουργίες τους. Τα παρατράγωδα της προηγούμενης χρονιάς είχαν οδηγήσει τους ηθήνοντες να είναι περισσότερο προσεκτικοί, ώστε να δημιουργηθεί και πάλι θέμα εγκυρότητας κάποιας υποψηφιότητας. Για μια ακόμη φορά η συμμετοχή ήταν αθρώα και υποβλήθηκαν δεκάδες τραγούδια. Ωστόσο, η επιτροπή που ζήτησε η ΕΡΤ και αποτελείται από συνολικά από 70 άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων, επέλεξε τα 6 καλύτερα και μέσα από αυτά θα αναδεικνύονταν βέβαια και εκείνο που θα εκπροσωπούσε τη χώρα στο φεστιβάλ της Eurovision. Τούτη τη φορά οι ηθήνοντες της ΕΡΤ δεν περιορίστηκαν απλώς στο να ανακοινώσουν την όποια απόφασή τους, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, το Φλεβάρι του 1979 διοργανώνουν ένα μίνι φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με αυτά τα εξτραούδια και παρουσιαστεί τον αξέχαστο ηθοποιό Βασίλη Τσιβιλίκ. Μάλιστα, η βραδιά μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ και ήταν η πρώτη απόπειρα έγχρωμης μετάδοσης στην Ελλάδα. Βέβαια, ελάχιστα είναι εκείνοι που διέθεταν τέτοιου είδους δέκτες, ωστόσο η ελληνική τηλεόραση έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσει να προσαρμόζεται στη νέα εποχή, και τότε ηγέρθηκε στη χώρα μας το γνωστό σύστημα SECAM, με το οποίο ήταν δυνατή η παραγωγή έγχρωμη εικόνας. Τελικά, την πρώτη θέση με 528 ψήφους και το εισιτήριο για την Ιερουσαλήμ, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η οργάνωση, έτσι, για την ιστορία του Ισραήλ έχει κερδίσει 4 φορές διαγωνισμό. Πήρε ο πασίγνωστος ο Κράτης η Superstar, με κεντρική ερμηνεύτρια τη σπουδαία Ελπίδα, συνοδεία χοροδίας που αποτελούσαν η Πολίνα, η Λία Βύση, η αδερφή της βέβαια της Άννας Βύση, ο Γιάννης Σαμψιάδης και ο Στέλιος Γουγγελιέλμος. Το τραγούδι μίλουσε βέβαια για τον Σοκράτη, αυτόν τον υπέροχο Σοκράτη που, αν πει κάτι για την Ελλάδα, θα σου πούνε Τζατζίκη Σοκράτη, ξέρω εγώ, μουσακά. Στο International λοιπόν, Convention Center στην Ιερουσαλήμ, 19 υποψήφιες χώρες. Το τραγούδι χειροκροτείται θερμά, τερματίζει στην 8η θέση με 69 βαθμούς, και για την ιστορία, η εμφάνιση στη σκηνή, βγήκαν και οι τέσσερις στα φωνητικά και η Ελπίδα φορώντας αρχές χλαμίδες. Έχουμε φτάσει 9 η ώρα όμως. Θα πάμε στο break και αμέσως μετά θα απολαύσουμε τον υπέροχο Σοκράτη, το αιώτερο τραγούδι που έχουμε στείλει. Εγώ δεν το αγαπώ γιατί ήταν και παππούς μου Σοκράτης, το όνομά του. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Εδώ, δεύτερη ώρα, επιστρέψαμε. Καλώς σας βρίσκω όσους μόλις συντονιστήκατε μαζί μας. Είμαι η Τίνα Σπυράτου. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές τραγουδιών. Είναι η εκπομπή Ένα Τραγούδι, μια ιστορία μας. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο Live24 του Rain και η Radio. Το άνοιγμα λοιπόν, εκτός από το Σοκράτη που είχαμε προλογίσει και είναι το πολύ αγαπημένο από τα ελληνικά τραγούδια που έχουν συμμετάσχει, περάσαμε στον τραγούδι, το τραγούδι που ακούσαμε, Quite Another Year, με τον Johnny Logan, γνωστός και ως Mr. Eurovision, ο οποίος έχει γράψει μεγάλη ιστορία στον δημοφιλή διαγωνισμό, κερδίζοντας τρεις φορές, δύο ως ερμηνευτής, αυτή ήταν η πρώτη, και μία ως δημιουργός. 1980, Ολλανδία, 25ος διαγωνισμός τραγουδιού, νικητής αναδεικνύεται ο Johnny Logan για λογαριασμό της Ιρλανδίας με τη σύνθεση What Another Year. Στη συγκεκριμένη έτσι, για την ιστορία να πω ότι είχαμε συμμετάσχει με το Auto Stop, τον Νακασιάν και Σοβού, το οποίο ερμηνεύει Αναβής και καταλαμβάνει τη 13η θέση. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Johnny Logan, γιατί τον λέμε φαινόμενο, χωρίς να έχει κάνει λαμπρή διεθνή καριέρα. Το όνομά του είναι γνωστό ακόμα και στους μιμημένους, οι αδιάφορους προς τη Eurovision. Συχνά αποκαλείται και κύριος Eurovision από τους οπαδούς του διαγωνισμού και τα μιμιέψιλον εξαιτίας, και από τα μιμιέψιλον εξαιτίας των εξαιρετικών του επιδόσεων στον διαγωνισμό. Πρώτη φορά είναι το 1980 νικητής, η δεύτερη 7 χρόνια μετά το 1987 στο διαγωνισμό με το Hold Me Now, και το 1984 συνθέτει το τραγούδι Terminal 3 που ήρθε δεύτερο και ερμηνεύτηκε από τη Λίντα Μάρτιν. Το 1992 κερδίζει ξανά το διαγωνισμό, αυτή τη φορά ως συνθέτης με το τραγούδι της Λίντα Μάρτιν, Why Me. Κάπως έτσι λοιπόν έχει καταγραφεί ως ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες επιτυχίες στην Eurovision. Για την ιστορία, ο κύριος Eurovision, Mr. Eurovision, γεννήθηκε στην Αυστραλία με το όνομα Sean Patrick Michael Sheerton. Ήταν γιος τενόρου από τον Ντέρ της Ιρλανδίας. Από 13 χρονών συνθέτει τα δικά του τραγούδια και παίζει κιθάρα. Το 77 κάνει και την πρώτη του εμφάνιση στο musical Adam και Eva, στο ρόλο του Adam. Υιοθέτησε το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Johnny Logan από τον κύριο χαρακτήρα της ταινίας Johnny Guitar. Κυκλοφόρησε το πρώτο του single το 1978. Την επόμενη χρονιά αποπειράθηκε να συμμετάσχει για πρώτη φορά στο διαγωνισμό της Eurovision και ήρθε τρίτο στον Ιρλανδικό εθνικό τελικό με τραγούδι Άτζι. Σήμερα συνεχίζει να ερμηνεύει και να γράφει ωραία τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε και το Hold Me Now με τον ίδιο.

Στις 5 Μαΐου του 1990 στο Βάτσκοβλαβ Λίσκενσκι Κόνσερτ Χολ στο Ζάγκρεπ της ενιαίας τότε Γιουγκοσλαβίας σημειώθηκε η δεύτερη νίκη της Ιταλίας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Μια ιταλική νίκη που κυριολεκτικά για πάρα πολλούς έγραψε ιστορία. Ένα τραγούδι που ήταν για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αποδοχής στην διαφορετικότητα των λαών που δικαίως κατέκτησε την πρώτη θέση. Ο Κουτούγκο ταξιδεύει από την πατρίδα του Τοσκάνη στο Ζάγκρεπ μόνο μαζί με τους τραγουδιστές που τον συνοδεύουν στα φωνητικά και τον Πέπι Φραντζέλη, σχεδιαστή του διαγωνισμού της ΡΑΙ. Ήταν τόση η διαφορία της ΡΑΙ εκείνη την εποχή που δεν είχε στείλει κανέναν άλλον δημοσιογράφο να μετέδωσε τον διαγωνισμό με μερικά λεπτά καθυστέρησης. Όταν λοιπόν όλη η Ευρώπη παρακολουθούσε την νίκη της Ιταλίας στην Eurovision το 1990, οι Ιταλοί ήταν οι τελευταίοι που το έμαθαν. Τελικά, μετά από μια ψηφοφορία θρίλερ, ο Τότο Κουτούγκο κερδίζει την Ιρλανδία και τη Γαλλία που ήταν τα δύο μεγάλα φαβορί της βραδιάς και επιτυχαίνει μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του διαγωνισμού. Ο Τότο Κουτούγκο ήταν ήδη ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης, έχοντας μια μεγάλη πανευρωπαϊκή ραδιοφωνική επιτυχία στο ενεργητικό του, το La Italiano, δηλώνει την πρώτη στιγμή στο Ζάγκρεπ ότι δεν πήγε για τουρισμό, αλλά να κερδίσει όπερ και γένετο.

United Europe και θα μείνουμε στην Ιταλία και θα πάμε στο Ζήτε Μπουόνι 2021. Η Ιταλία ήταν φοβορή από τις στοιχηματικές εταιρείες με ένα rock metal τραγούδι σε ιταλικό στίχο. Το ιταλικό συγκρότημα Maneskin με το τραγούδι Σκάσε και συμπεριφέρουσαι σωστά στα ελληνικά ή αλλιώς Ζήτε Μπουόνι έβαλε φωτιά στη σκηνή της Eurovision το 2021 και έδειξε πόσο πολύ ήθελε την νίκη και την πήρε. Η Ιταλία εκπροσωπήθηκε από τους Maneskin και το τραγούδι του σε σύνθεση σε στίχους του Διαμάντου Ντέιβιτ, ο κεντρικός τραγουδιστής. Το συγκρότημα σημαίνει σελληνόφος, Maneskin σημαίνει σελληνόφος και ήταν ομόφωνη απόφαση, έτσι. Δημιουργήθηκε το 2016 στη Ρώμη. Παίζουν μουσική στους δρόμους αρχικά, έτσι θα τον Ακύλα καλή ώρα. Που είναι ένα, ας πούμε, δεν, μένα δεν μ' άρεσε το τρόπο που το φέρτο, αλλά δεν μπορώ να πω όχι σε έναν άνθρωπο που ανοίγει τα φτερά του και θέλει να κάνει κάτι. Ψηφίστηκε και πέρασε, τέλος. Αυτό. Μένα δεν μ' αρέσει γιατί έχω άλλο στυλ μουσικό. Εντελώς. Εντάξει, τρεπουλάκια μπροστά σε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να υποστηρίξει αυτό που κάνει ο άλλος με την καρδιά του. Οι Maneskin λοιπόν ήθελαν να δώσουν την πρωτιά στην Ιταλία 31 χρόνια πριν. Είχαμε πάει στο 1990 που ακούσαμε μόλις. Μετά την τελευταία νίκη της χώρας στο διαγωνισμό και τα καταφέρνουν. Και το τραγούδι βέβαια παίζεται τότε, θυμάμαι, παντού. Παντού χαμός. Ήταν και τον μπάσο του. Τον μπάσο, ήταν φοβερό έτσι. Τον μπάσο των Maneskin. Θεά.

Και πάμε πίσω το 1991, μια χρονιά αφού η Ιταλία έχει κερδίσει το διαγωνισμό. Και βρισκόμαστε λοιπόν, Ιταλία, 1991. Η χώρα συμμετέχει στον διαγωνισμό με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου Άνοιξη, το οποίο ερμηνεύτρια είναι η Σοφία Βόσου, που καταλαμβάνει τη 13η θέση. Το τραγούδι είναι μια σύνθεση ρόκα, δυναμική όπερα, μπαλάντα, με στοιχεία τζαζ, με τη Βόσου να λέει στον σύντροφό της ότι θα είναι μαζί σαν μπαίνει η Άνοιξη. Το τραγούδι ερμηνεύτηκε τέταρτο στη βραδιά. Στη σκηνή της Βόσου πάνω στη σκηνή της Eurovision και ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος παίζει μπάσο. Η Βόσου, οι ψηλές της είναι συγκλονιστικές. Δεν ήταν τυχαίο ότι υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για την νίκη. Η ερμηνεία της για μένα είναι το πιο άρτιο τραγούδι που έχει πάει από ερμηνευτική άποψη. Η φωνή της Βόσου, δηλαδή η φωνή της Βόσου. Δεν έκανε καριέρα που θα έπρεπε αυτή η γυναίκα με τέτοια φωνή. Ωστόσο το τραγούδι καταστράφηκε βαθμολογικά από ό,τι υπόθηκε, που είναι εντελώς αναπάντεχο εξωγενή παράγοντα. Ο σαξοφωνίστας της ορχήστρας αρρώστησε βαριά εκείνο το Σάββατο μεσημέρι, λίγες ώρες πριν το διαγωνισμό, και αντικαταστάθηκε από έναν ηλικιωμένο συνάδελφο, ο οποίος λόγω ηλικίας δεν μπορούσε να πάρει τις έντονες αναπνοές που απαιτούσε το σόλο. Εκτός αυτού, δεν πρόφτασε να μάθει πλήρως στις ελάχιστες ώρες που είχε στη διάθεσή του το σόλο. Το αποτέλεσμα ήταν να βγάλει έναν ήχο ασθενή και επίσης να μην ερμηνεύσει σωστά σχεδόν το ίμιση από τις νότες του σόλο. Οι άνοιξαν φαβορί για το Eurovision. Στις πρόβες οι Ιταλοί υποκλήθηκαν. Στην Eurovision, ο κανονικός μας ξαξοφωνίστας αρρώστησε. Δεν βρίσκαμε αντικαταστάσεις και κάποιοι στιγμές έδωσαν ένα ηλικιωμένο. Πιστεύω ότι η άνοιξη θα πήγαινε πολύ καλύτερα, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ίδια τραγουδίστρια σε κάποια συνέντευξή του λίγο καιρό αργότερα. Στο τέλος της ψηφοφορίας, το τραγούδι συγκέντρωσε 36 βαθμούς, κατατάσσοντας το μόνο στην 13η θέση ανάμεσα στις 22 συμμετοχές. Παρά το γεγονός αυτό, θεωρείται και σας νόμιζω ότι είναι και το καλύτερο, όχι το ωραιότερο, δεν είναι το προτιμώ εγώ από όλα, αν αρτιότερο τραγούδι που έχουμε στείλει με αυτή τη φωνή που πραγματικά σε απογειώνει. Πάμε να το απολαύσουμε. Λίγο περιφύγει και η δική μας άνοιξη και βγούμε στο καλοκαίρι.

Θα μείνουμε λίγο σε ελληνικές συμμετοχές και θα πάμε στο 2013, από το 1991 στο 2013, μια από τις πιο ιδιαίτερες ελληνικές συμμετοχές όλων των εποχών. Το τραγούδι συνδυάζει ρεμπέτικο και παραδοσιακό ελληνικό στοιχείο με έντονη σκηνική ενέργεια και χιούμορ. Αναφέρομαι στους Κόζα Νόστρα και τον Αγάθωνα Ιακουβίδη, Alcohol is Free. Η αυθεντικότητα της εμφάνισης, η άμεση επαφή με το κοινό, αυτό μια τρέλα που είχε, ρε παιδί μου, όλο αυτό, ο χαρακτηριστικός ελληνικός ήχος, έκαναν το Alcohol is Free αγαπητό σε όλη την Ευρώπη, οδηγώντας την Ελλάδα στην έκτη θέση στον τελικό.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9:30.
1: 9:30 είμαστε εδώ παρέα για μισή ώρα ακόμα. Να σας καλησπερίσω, σας ευχαριστώ για τα μήνυματά σας. Είμαι η Τίνα Σπυράτου και είναι η κομπένα τραγούδι μια ιστορία μας. Κάνουμε μια ιστορική αναδρομή με πολύ γνωστά τραγούδια και άγνωστες ιστορίες πολλών από πίσω από αυτές. Και θα πάμε στην Τουρκία, θα πάμε μάλλον στο 2003, όταν η Σερντάο Μπενερέρ τραγουδά στη σκηνή της Eurovision το Everywhere That I Can και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με 167 βαθμούς. Εμένα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι όλων των εποχών, αν σε με ρωτάτε. Πέρα στα ελληνικά που μου αρέσει. Εμένα από όλα τα τραγούδια μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Έχει ένα λαϊκό pop που μου αρέσει, γι' αυτό μην νομίζετε. Η Σερντάπ είναι μια τραγουδίστρια με πολύ μεγάλη εκπαίδευση στην κλασική μουσική. Και να ξέρετε ότι έτσι και την ιστορία είχε δυσκολίες στην εκτέλεση λαϊκής μουσικής της χώρας της. Αν και κατά καιρούς είχε κάνει πειραματικές δουλειές, τελικά προτίμησε να επικεντρωθεί στη δημιουργία pop μουσικής αντί για έργα avant-garde, ξέρω εγώ, προκειμένου να κάνει τη μουσική να ακουστεί σε μεγαλύτερο κοινό. Σε μερικά από τα έργα της συνδύασε τη δυτική και ανατολική μουσική και επωφελήθηκε από όπερες καθώς και από την κλασική τουρκική μουσική με έθνικ στοιχεία. Με την είσοδό της στην αγορά της Ευρώπης στις αρχές του 2000, πολλά τα τραγούδια ακούστηκαν εκτός από Τουρκία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το ίδαλμα Σερντάπ τώρα ήταν και η μόνη που έφερε. Ήταν την πρώτη και τελευταία φορά που πήρε η Τουρκία την πρωτιά στη Eurovision. Δήλωσε με story στο Instagram ότι αρνήθηκε την πρόσκληση να εμφανιστεί στον τελικό του διαγωνισμού της Eurovision που έγινε τώρα στη Βιέννη, λόγω τεταμένου, τετρέχοντος πολιτικού κλίματος παγκοσμίως. Πάμε να το απολαύσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι της.

Όσε φορέ και το ακούσουμε, αρέσει να σα πω την αλήθεια. Και πάμε στα 1979, πάμε πίσω και πάμε στη Γερμανία. Και η Γερμανία, εκτό από τη Λένα, είχε κερδίσει και μια άλλη φορά. Ένα τραγούδι που ήταν πολύ θεατράλ, είχε φεταχτερά κοστούμια, είχε ένα ξεσηκωτικό ρυθμό δίσκο μουσικής και μας παρουσίασε έναν Τζέκι Χαν από αυτή τη διάσταση. Και το αγάπησαμε πολύ, πολύ κλασικό το διαγωνισμό.

Θα πάμε στο πολύ πρόσφατο. Πριν 2 χρόνια θα πάμε δηλαδή στο πρόσφατο διαγωνισμού, στην πρόσφατη ιστορία του διαγωνισμού. Mon Amour, ναι, ξέρω, το ξέρετε όλοι, ναι. Σιλμάν, πρόκειται για μια μπαλάντα με γαλλικό στίχο. Μιλά για τον έρωτα, ενώ μέσα από τους στίχους του ο Σιλμάν παρακαλά το τέρι του να γυρίσει πίσω στο Παρίσι. Ο 34χρονος Σιλμάν είναι Γάλλος τραγουδιστής και συνθέτης. Ξεκίνησε να γράφει τη δική του μουσική. Αρχικά την ανέβασε στο διαδίκτυο, ενώ κατάφερε να κερδίσει και το γαλλικό X Factor το 2016. Μπορεί λοιπόν ο Σιλμάν με το Mon Amour του να μην κέρδισε τον 68ο διαγωνισμό τραγουδιού στο Μάλμε, αλλά είναι ένα τραγούδι που ξεχώρισαν και εντυπωσίασαν. Και όχι μόνο αυτό, ότι αυτό άκουγες μετά το τέλος του διαγωνισμού. Μάλιστα λέει στο Spotify ήταν και το πρώτο της χρονιάς, τέλος πάντων. Μάγεψε με τη φωνή του, ήταν απίστευτη η ερμηνεία του, η εμφάνισή του, αποκλειστικά μόνο με τη φωνή του, χωρίς καθόλου εφέ, σκηνικές παρουσίες. Το τραγούδι βρέθηκε στη 4η θέση διαγωνιστικά, αλλά σάρωσε. Και εκείνος βέβαια ξεκίνησε παγκόσμια περιοδία. Και αν με ρωτήσετε και σας ρωτήσω και σας από αυτό το διαγωνισμό, τι θυμόμαστε? Το Amour. Ναι, καλά είπα, Mon Amour. Συγγνώμη, το Amour. Mon Amour, πάμε να τα απολαύσουμε. Σας πήγα σε άλλο, συγγνώμη, πήγα στην... Λοιπόν, όχι, θα πάω τώρα. Όχι, θα ακούσουμε την Έλενα και θα σας πω για την Έλενα. Αυτά τα live καμιά φορά μας φεύγουν, δεν πειράζει. Θα απολαύσουμε την Έλενά μας και θα σας πω. Τα F4U, Antique.

Καμιά φορά με τη ροή τη εκπομπή που είναι ζωντανό το πρόγραμμα, πέφτει το τραγούδι λίγο ανάποδα, γι' αυτό ακούσαμε την υπέροχη Έλληνα Παπαρίζου. Και μια και την ακούσαμε, θα σα πω δύο λόγια και μετά θα πάω να ακούσουμε βεβαίω το Μονομούρ. 2001 λοιπόν, Antique Die for You, η αρχή τη χρυσή εποχή, αν θέλετε, για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Κοπενχάγη. Στη Δανία, 46ος διαγωνισμός τραγουδιού, η Ελλάδα συμμετέχει με το συγκρότημα Antique και το τραγούδι Die For You που μόλις ακούσαμε. Μετά από δύο χρόνια απουσίας της Ελλάδας από τον διαγωνισμό, η χώρα κάνει το 2001 ένα δυναμικό comeback με την Έλληνα Παπαρίζου, κατακτώντας τη τρίτη θέση. Ο χώρος διεξαγωγής για την ιστορία ήταν το Στάδιο Πάρκ, ο μεγαλύτερος χώρος που φιλοξένησε ποτέ τον διαγωνισμό μέχρι το 2019. Συνολικά 35.000 θεατές είδαν το show ζωντανά μες στο γήπεδο, σπάζοντας το ρεκόρ των 16.000 που κατήχε η Σουηδία του προηγούμενου έτους. Η διοργανώτρια Δανία τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ η τρίτη ήταν δική μας θέση με 147 βαθμούς, δίνοντας στη χώρα μας το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της μέχρι τότε, από την Πέμπτη που είχε πάρει με το μάθημα σολφές και δεν το, να το αναφέρουμε για, βέβαια για την ιστορία, με την Κλεοπάτρα και το τραγούδι Όλη του κόσμου η Ελπίδα. Το Die For You ερμηνεύτηκε στα αγγλικά και στα ελληνικά όπως το ακούσαμε και η Έλληνα Παπαρίζου κατάφερε να μαγνητήσει την Ευρώπη που λίγα χρόνια μετά θα μας έφερνε και στο νούμερο 1. Αλλά δεν θα ακούσουμε τώρα το number 1, θα το ακούσουμε κλείνοντας την εκπομπή, θα ακούσουμε το Mon Amour, να ταξιδέψουμε λίγο και στο Παρίσι.

Τώρα το 2005, πέρα από την ιστορία που θα σας πω, όλο αυτό το background της Έλενας Παπαρίζου και εμάς, εγώ είμαι μικρομαμά, έχω το πρώτο μου γιο, ζω στην Αθήνα. Λίγο μετά θα πάρουμε και το Euro. Είναι μια χρονιά που λες, ρε παιδί μου, ότι είχε χαρά. Ακόμα ο κόπος μας ανταμείβονταν, δουλεύαμε και ο μισθωτοί που ήμασταν οι περισσότεροι. Δουλεύαμε και μπορούσαμε να ζήσουμε, μπορούσαμε να κεράσουμε ένα φίλο, μπορούσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι μικρό, μπορούσαμε να πάρουμε κάτι χωρίς να σκεφτούμε ότι δεν θα βγει ο μήνας. Αυτή η χρονιά λοιπόν που φέρνει και αυτές τις νίκες που σου κάνουν σε συλλογικό επίπεδο κάτι, που βέβαια είναι πλασματικό και μπορεί να είναι και ανόητο αν θέλετε, αλλά εμάς το χρειάζεσαι, δεν μπορείς αυτή την πίκρα συνέχεια να καταπίνεις. Το 2005 λοιπόν είναι μια χρονιά που στο συλλογικό και στο, σε ατομικό επίπεδο, για όσους το βιώσαμε έτσι μεγάλοι που είμαστε πια, έχει να πει όμορφα πράγματα. Number one λοιπόν, ήταν μια χρονιά καλή. Ναταλία Γερμανού, Χρήστος Δάντης και Μάνος Ψαλτάκης οδήγει τη χώρα πρώτη και τελευταία μέχρι τώρα φορά στην πρωτιά. Αξιομνημόνευτες στην ιστορία του διαγωνισμού με την Έλληνα, θεωρείται πια ένα απόσπαστο κομμάτι του Eurovision Half of Fame. Λέει η ίδια λοιπόν η Παπαρίζου, αν θυμάμαι κάτι πολύ έντονα, αυτό είναι σίγουρα το άγχος. Θυμάμαι και ένα μικρό ατύχημα με το ρούχο μου. Είχαμε χρησιμοποιήσει μαύρο γυαλόχαρτο σε κάποιο σημείο και είχε ποτίσει τη λευκή φόδρα. Είχαμε ψάχναμε τελευταία στιγμή. Βέβαια, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον ενθουσιασμό όταν πήραμε το 12 από τη Σουηδία και φυσικά το συνέστημα του να τραγουδάς μπροστά σε περίπου 40.000 θεατές. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Η πρόταση ήρθε στη δισκογραφική μου εταιρεία από την ΕΡΤ. Ανάμεσά τους ήταν και ο τότε εντεταλμένος σύμβουλος και αείμνηστος Γιώργος Χουλιάρας. Του κουβέντιασα με τους κοντινούς μου ανθρώπους και υπήρχαν διάφορες απόψεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια σκηνή. Ήμουν σε ένα τραπέζι με τον κουμπάρο και μαέστρο μου Θανάση Χονδρό και τη γυναίκα του. Οι μισοί έλεγαν: Έλενα, μην πας τώρα που έχεις ξεκινήσει τόσο δυναμικά τη σόλο καριέρα σου. Μπορείς να ρισκάρεις πολλά. Οι άλλοι πάλι ήταν πιο δυτικοί και μου έλεγαν να αρπάξω την ευκαιρία. Κάποια στιγμή χτυπήσα το χέρι στο τραπέζι και του είπα: Είμαι ήδη εκεί. Και το εννοούσα. Έτσι κι αλλιώς πρόσκληση ήταν, αλλά ένιωθα ότι ήταν η σωστή στιγμή. Ακόμα, ένας από τους λόγους που δέχτηκα ήταν και το γεγονός ότι είχαμε συμφωνήσει πως το τραγούδι που θα εκπροσωπούσε στην Ελλάδα θα επιλέγονταν από το κοινό. Την χορογραφία την έμαθα μέσα σε 2 μέρες. Ακολούθησα πιστά τον Φωκά Ευαγγελινό, μορφή του διαγωνισμού έτσι για τα ελληνικά μας, για τις ελληνικές αποστολές, ο οποίος είχε δημιουργήσει όλο το κόνσεπτ ειδικά για μένα. Έπρεπε απλώς να τον εμπιστευτώ και να μπω στο όραμά του. Ακόμη και στην αρχή κάποια πράγματα μου φαίνονταν δύσκολα. Υπήρχε μάλιστα ένα βίντεο που κυκλοφορεί και στα social, όπου στις πρόβες στη σχολή του, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα πόσο δυσκολευόμουν να πιάσω σωστά τα λουριά από τα παντελόνια των χορευτών. Η ιδέα για το ρούχο είχε συγκεκριμένο συμβολισμό, το φόρεμα που φορούσε δηλαδή. Θέλαμε να θυμίζει ελληνικό ηλιοβασίλεμα. Γι' αυτό προτιμήθηκε εκείνο το χρυσαφί με κοραλί χρώμα σε συνδυασμό με το μελαμψό δέρμα. Θέλαμε η εικόνα να αποπνέει σε κάτι μεσογειακό, ζεστό και φωτεινό. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι στις περισσότερες πρόβες, ακόμη και στην πρόβα Τζερεράλε, είχα ίσια μαλλιά. Στην πορεία όμως αποφασίσαμε ότι ακόμα και αυτό έπρεπε να είναι πιο σπαστό, σαν να είναι ηλιοκαμένο και αλατισμένο ακόμα και το μαλλί. Έτσι καταλήξαμε σε αυτό στη σκηνή που είδατε. Στην αρχή της ψηφοφορίας είχαμε πραγματικά παγώσει. Υπάρχει και το βίντεο στο YouTube που κρατάει περίπου 1,5 ώρα, γιατί τότε οι βαθμολογίες δίνονταν 1-1 από κάθε χώρα. Ήταν μια διαδικασία που σου δοκίμαζε τα νεύρα. Για όλους τους διαγωνιζόμενους ισχύει αυτό. Θυμάμαι την Ναταλία Γερμανού και τον Χρήστο Δάντη να μου κρατάνε το χέρι και να προσπαθούμε όλοι μαζί να παραμείνουμε ψύχρεμοι. Μάλιστα τις προηγούμενες μέρες λέγαμε για πλάκα μεταξύ μας, φαντάσει να βγούμε τελευταίοι με το number one. Στην αρχή της ψηφοφορίας εκείνη η πλάκα άρχισε να μοιάζει αληθινή και το άγχος μεγάλωσε. Μετά το πρώτο μισάωρο όμως, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε και έρχονταν τα δωδεκάρια το ένα μετά το άλλο. Προς το τέλος της ψηφοφορίας συνέβη κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Απέμειναν 4 ή 5 χώρες για να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και ο Άλεξ Παναγή είχε κάνει ήδη τους υπολογισμούς. Ήρθε κοντά και μου ψιθύρισε: Έλενα, μην αντιδράσεις, αλλά να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Ό,τι και να ψηφίσουν οι υπόλοιποι. Εκείνη τη στιγμή άρχισε να τρέμω. Ήταν ένα συνέστημα που δύσκολα μπορεί πια να περιγραφεί.

πώς να μην τα αγαπάς. Είναι και χαρούμενο και ωραίο τραγούδι. Φτάσαμε περίπου στο τέλος της εκπομπής. Μας έχουν απομείνει τρία λεπτά. Θα σας πω ότι θα δώσω μια ευχή μέσα από την καρδιά μου να μπορούσε να γίνει, να ήταν έτσι πιο απαλές και ανάλαφρες ημέρες μας, έτσι όπως τα τραγούδια της Eurovision, πικρό πανηγυράκια καμιά φορά μέσα σε όλη, ξέρω εγώ, τα δύσκολα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Αν μπεις καμιά φορά και διαβάσεις τις πληγές του κόσμου, είναι απίστευτο για τον καθένα που κουβαλάει το βάρος του. Αλλά είναι απανοτά τα χτυπήματα και όλα αυτά που γίνονται και η τρομοκρατία. Παιδιά, ο φόβος είναι μεγάλο καταλυτικός για όλους. Δηλαδή, μας έτσι ελέγχεις πάντα και παντού. Και είχα σκοπό να κλείσω με το My Number One, αλλά δεν κλείσαμε με αυτό. Θα κλείσουμε με την Κλάθη και την Αστερομάτα. Και θέλω να πω ότι με αφορμή την 19η του Μαΐου, που είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, μια μνήμη που πρέπει να κουβαλάμε ακόμα και εμείς που δεν είμαστε από τον Πόντο. Είναι μια... δεν είναι ούτε Ρωσοπόντι, ούτε Τουρκόσποροι, όπως έτσι τους έλεγαν όταν ήρθαν. Το τραγούδι αυτό έχει αυτό το πάτημα, ήταν αφιερωμένο στην... καταγωγή της τραγουδίστρια, ένα τραγούδι που πήγε πάρα πολύ καλά στο εγωνισμό. Ήταν ένα πολύ καλό τραγούδι και είχε και στίγμα πολιτικό, γεωπολιτικό, αν θέλετε, κοινωνικό. Δεν είναι όλα τα τραγούδια της Eurovision χαροπά και ανάλαφρα, ευτυχώς, γιατί δεν είναι και η ζωή έτσι. Θα έπρεπε βέβαια περισσότερο η ζωή να ήταν, όπως σας είπα και στην αρχή, να ήταν πιο χαλαρή και ανάλαφρη, πιο έτσι λίγο να σε ζωντανεύει και όχι να σε πικραίνει. Και με την Αστερομάτα και την υπέροχη Κλάβη θα σας αποχαιρετήσω και αυτή την Τετάρτη. Εύχομαι να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη, πρώτο ο Θεός, τελευταία εβδομάδα του μήνα. Αύριο είναι η Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Δεν ξέρω βέβαια αν πρέπει να γιορτάσετε πια αυτό. Καμιά φορά λένε αστειευόμενοι οι Κεφαλονίτες και οι Επτανήσιοι γενικά, αν πρέπει να γιορτάζετε αυτό ή όχι. Να περάσετε μια όμορφη μέρα. Πολλά, πολλά, πολλά χρόνια, πολλά και ευχές στον Κώστα και στην Ελένη και στην Κωνσταντίνα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ήμουν την Ασπυράτου και ήταν η εκπομπή Ένα τραγούδι, μια ιστορία μας. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

στόχης λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

του σκίτσου στην άνοιξη λήψη. Στα κοκτέιλ λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι.

0: Είτε στους κρυοκολούς, είτε για στις ψώπους, όχι σοβαρούς.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

καρδιά σου για να μπουν. Έρωτα μου μες στα μάτια σου.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.